0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Axios. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί στην ΕΡΤ Λάρισας σας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας σας. Και ως τις 9 θα είμαστε παρέα.

Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 26 Αυγούστου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 49, θα δύσει στις 8 και 4. Γιορτάζουν οι Ανδριανοί και οι Ναταλίες σήμερα. Αν έχετε κανένα δικό σας άνθρωπο που θέλετε να το ευχηθείτε, εγώ απλά σας το υπενθυμίζω. Λοιπόν, στους 21, τι λέει καλέ? Τι λέει καλέ αυτό το site? Θέλει να μας τρελάνει. Αν και τώρα, καλά είναι τώρα. Σε μία ώρα δεν θα είναι και τόσο καλά. Λοιπόν, 27 λέει το θερμόμετρο που έχω εδώ στο στούντιο. Ό,τι και να λέει το θερμόμετρό σας τώρα, το βέβαιο είναι ότι σε λίγες ώρες θα ψινόμαστε πάλι, αφού η πρόβλεψη λέει για 39 βαθμούς σήμερα στις 3 το μεσημέρι και αύριο στους 38 μεθαύριο. Τώρα εδώ βλέπω το Σαββατοκύριακο, κοιτάω Λάρισα, κοιτάω άλλη πόλη, εντάξει, Λάρισα. Λέω, περίεργο. Σαββατοκύριακο 33 και 35 με βροχή και πιθανή βροχή. Θα δούμε, μπορεί και να μην επαληθευτούν αυτά. Όπως και να έχει όμως, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα, ακόμα και να βρέξει δεν νομίζω ότι θα μας δροσίσει. Όπως και να έχει, ο Αύγουστος θα βγει με 35 άρια. Και ο Σεπτέμβρης θα μπει επίσης με 35 άρια.

Και χθες νομίζω ότι το διαπιστώσατε όλοι, ήταν μια πάρα πολύ ζεστή μέρα στη Λάρισα, σε όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και της νύχτας, με υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είμαστε, δεν είμαστε στις 8 πρώτες. Μπορεί να είμαστε στις επόμενες 8. Αλλά εδώ βλέπω ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν χθες στο Ηράκλειο, 40,5. Στα Χανιά, 40,4. Επίσης άλλη περιοχή του Ηρακλείου, 40,4. Στη Σπάρτη, 40,3. Όπως 39,9 λέει στο Κρανίδι, 39,7 Λόφος Χασάνη. Πού είναι αυτό ρε παιδιά, στο Ελληνικό. Και 39,3 στον Άσο Κορινθίας. Λοιπόν, ψινόταν και η Αθήνα χθες, όπως βλέπω και στους 3 μετεωρολογικούς σταθμούς ήταν άνω των 39 βαθμών η θερμοκρασία. Στη διάθεση του κοινού η αίθουσα του 3ου Καπί στη Λάρισα, εκεί στην Αιώλου με Ηρώων Πολυτεχνείου. Όποιος έτσι δεν μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία στο σπίτι του, καλά είναι να περάσει τις πιο δύσκολες ώρες σε έναν άλλο κλιματιζόμενο χώρο. Ειδικά έτσι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, αλλά και παιδιά, είναι ευάλωτα στη ζέστη. Και ειδικά αν υπάρχουν και έτσι προβλήματα υγείας, φροντίζουμε αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε δροσερό περιβάλλον. Μας έλεγε άλλωστε ο γιατρός από τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας χθες στο Θεσσαλικό Περισκόπιο ότι ήταν αρκετά τα περιστατικά θερμοπληξίας που κλήθηκαν να διαχειριστούν εκεί οι γιατροί.

Άλλο θέμα που απασχολεί είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει ο ιός και στη Λάρισα. Είχαμε 23 κρούσματα στο νομό Λάρισας από τα 29 πανθεσσαλικά και 2 θανάτους. Είχαμε χθες και το πρώτο κρούσμα στα Φάρσαλα, ενώ όπως λένε οι αρμόδιοι, οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν.

Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στη Θεσσαλία είναι ένα στη Λάρισα και ένα στην Καρδίτσα. Πρόκειται για ηλικιωμένους ανθρώπους, υπερήλικες θα έλεγα, και απλά μεγάλους ηλικία.

5 διαγνωσμένα περιστατικά που χρειάστηκαν συνδρομή των νοσοκομειακών γιατρών. Είναι στην Καρδίτσα, στο νομό Καρδίτσας, και ένα κρούσμα έχουμε και στα Τρικαλά. Η Μαγνησία ακόμη δεν έχει κάποιο κρούσμα. Είμαστε περίπου στα ίδια με πέρυσι, και πέρυσι αντίστοιχα ήταν τα νούμερα που αφορούν τις προσβολές από ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα από τα 29 που εντοπίζονται στη Λάρισα, στο νομό Λάρισας, τα μισά σχεδόν, τα 13 αφορούν το Δήμο Λαρισαίων.

Από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ο αρμόδιος εκεί αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αποστόλου, λέει πως έχει μιλήσει και σε εμάς εδώ, σε κομπές ενώ της Ερπλάρισσας, ότι εκτός από τους ψεκασμούς υπάρχουν και οι παγίδες όπου τα κουνούπια συλλέγονται, εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν είναι φορείς του ιού. Πραγματοποιούνται επίσης αιμοληψίες σε νεαρά κοτόπουλα ιδιωτών. Και αυτό γιατί, γιατί τα κοτόπουλα είναι στα πτηνά, τέλος πάντων, που μπορούν να μολύνουν κουνούπια όταν τσιμπηθούν από αυτά, χωρίς όμως να μεταδίδουν τον ιό στον άνθρωπο. Τώρα και ο γιατρός που φιλοξενήσαμε χθες και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισσας εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνουν ότι τα κρούσματα βρίσκονται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, να μην υπάρχει πανικός, οπωσδήποτε να λαμβάνονται συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ειδικά ηλικιωμένοι και ανοσοκατασταλμένοι, να προστατεύονται με εντομοαποθητικά, με ανεμιστήρες που απομακρύνουν τα κουνούπια, να μην υπάρχουν στάσιμα νερά τριγύρω, μακριά ρούχα, έτσι, όταν είναι πιο έντονο το πλήθος των κουνούπιων, και να έχουμε το νου μας σε τυχόν συμπτώματα. Ποια είναι αυτά? Υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος έντονος. Αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να οδηγήσουν αυτόν που θα τα έχει σε επικοινωνία καταρχάς με τον γιατρό. Και ειδικά αν ανήκει σε αυτές τις ομάδες που λέμε που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, ηλικιωμένοι και ανοσοκατασταλμένοι.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών. 2 χρόνια σχεδόν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 24, όταν υπέστη βαρύ καρδιακό επεισόδιο που του στέρισε κάθε αυτονομία, όπως έτσι διαβάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ.

Λοιπόν, παρέα θα είμαστε, είπαμε, ως τις 9. Ακούτε την πρώτη καλημέρα από τους 98,3 στα FM, από την ΕΡΤ Λάρισας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ή και δύο και τρία, όσα θέλετε, στο Viber, στον αριθμό 693-007-8326. Να το πω άλλη μια. Μου είναι πιο εύκολο. 693-007-8326. Αποθηκεύετε τον αριθμό στο κινητό σας τηλέφωνο. Με το που θα το αποθηκεύσετε, αυτόματα θα καταγραφεί ο ΕΡΤ Λάρισας και θα το έχετε εκεί εύχερο στο Viber να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν παρόλα αυτά θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, 241-0627-020. Αν θέλετε να μας στείλετε email, ertlarisas@ertlarisas.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο σήμερα: Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους μετά την Αγία Σοφιά, αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο.

Ο πρώτος υπόλογος για τις πυρκαγιές από καλώδια είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θα τον καλέσει ο εισαγγελέας που ξεκίνησε έρευνα το Φεβρουάριο του 2021, προανήγγειλε την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. 5,5 χρόνια μετά η εξαγγελία έμεινε στα λόγια, γράφει στο πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία. Αξιοθρύνητη Παπασταύρου και Μαρινάκη σε ρεσιτάλα μηχανίας, ο ένας για τα έσχη του χωροταξικού, ο άλλος για το φιάσκο των τεκμηρίων. Αναφέρεται στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι θα καταργηθεί σταδιακά η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών με το τεκμαρτό εισόδημα. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είπε ότι δεν μιλάει κανείς για κατάργηση, αλλά για τέλος πάντων χρήση τεχνολογιών οι οποίες κάνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες να συμμορφώνονται φορολογικά. Κάνοντας τις δηλώσεις περί κατάργησης να μοιάζουν τέλος πάντων ότι δεν ανταποκρίνονται στον πραγματικό σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που στη ΔΕ θα ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα ισχύσει. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, δεύτερο κρούσμα μετά τον Φλωρίνης. Επιτυχία τα υπερπλεονάσματα στα ύψη, η εστίαση στα τάρταρα. Στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός της εβδομάδας η υπουργική απόφαση. Καταργούνται υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και η ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε δύο έτη. Απαραίτητη βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Από 500 έως 1000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης, έως και 30% εξοικονόμηση λογαριασμού ρεύματος. Θα καταναλώνεται επί τόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Αλλά πάλι λες σκέψεις, το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα, η επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και η περιοδία στη Δυτική Μακεδονία. Εκλογή Προέδρου από τη Βάση, ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. 5,77 δις ευρώ στο επτάμινο, το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕΘ. Ψηφιακό αποτύπωμα για κάθε αγρότη, περισσότερη έλεγχη και βαριά πρόστιμα σε δημόσια διαβούλευση ως 7 Σεπτεμβρίου το πολυνομοσχέδιο. Η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα και σινεμά. Έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Έφυγε ύστερα από μάχη 2,5 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας. Πέθανε η βασίλισσα της Κάντρι στα 80 της, η Ντόλι Πάρτον.

στην εφημερίδα Τα Νέα. Κουπόνια σύτησης, πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένα στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωρεή επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση το φορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο, τι κερδίζουν οι εργοδότες. Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Σημείο κλειδί για τις δύο ασθένειες, η πρωτεΐνη P53. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Μαζί και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν όσο διαρκεί η κρίση στον Περσικό.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα, αποστολές, Μητσοτάκης και υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεύτερες σκέψεις για προώρες λόγω ελληνοτουρκικών, το Μαξίμου ξεκίνησε πάλι τα focus groups. Τι ψάχνει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από τη Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της country. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας.

Στην εφημερίδα Εστία διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο σήμερα. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ, το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεση κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα ΕΡΤ News.

στην εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοσης της οικονομίας, οι επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021 με 2025, πραγματική ρυθμή ανάπτυξης, 25% αύξηση εσόδων από ΦΠΑ, 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων, 56,1%. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τον φορολογικό πληθωρισμό. Απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, στην τελική ευθεία προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

τρομοπόντικα στην Κυψέλη να παρέμβει η πολιτεία. Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο, αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου. Έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο Μητροπόντικας. Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα. Καλαμαριά, το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Στην εφημερίδα Καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 μαθητές σε μια τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Μας τα έλεγε χθες στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Λάρισας, ο κύριος Ζέρβας, ότι κάθε χρόνο πραγματικά διαπιστώνουν μείωση του μαθητικού δυναμικού που μπαίνει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινάει δηλαδή τη φοίτηση στο γυμνάσιο, σε βαθμό μάλιστα τέτοιο που σε αρκετά σχολεία κάθε χρόνο έχουμε ένα τμήμα λιγότερο να λειτουργεί ανά τάξη. Στο πρωτοσέλιδο επίσης της Καθημερινής, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας. Υποκλειώ η ΔΕΘ.

Βίζες, όχι πια χρυσές. Ύστερα από 12 χρόνια εφαρμογής του μέτρου για την Golden Visa λόγος, μπορεί κανείς να πει ότι οι παρενέργειες από τις 32.702 χρυσές βίζες που χορηγήθηκαν ήταν πιο σημαντικές από το όφελος για την οικονομία. Σε αυτό το διάστημα έχουν τεθεί πιο αυστηρά ποσοτικά κριτήρια, ωστόσο έχει φανεί ότι πρόκειται για ένα εισπρακτικό μέσο έκτακτης ανάγκης που έχει εξαντλήσει την όποια χρησιμότητά του, αναφέρει στο κύριο άρθρο της η εφημερίδα Καθημερινή. Το μυστικό ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα. Ιός Δυτικού Νείλου, ανησυχητική έξαρση στην Αττική.

Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Δεκάδες σωματεία και φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος έδωσαν χθες το παρόν στη σύσκεψη στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στην πλατεία ΧΑΜ, στο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Την ίδια μέρα διαδηλώνουν στη Θεσσαλονίκη βιοπαλαιστές αγρότες. Τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή να επανέλθουν τώρα 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη, περισσότερους πυράβλους ζητάει η Ουκρανία. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Έναρξη σχολικής χρονιάς στην Πανοκρουσίες για να κρυφτούν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις. Η σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις τοποθετήσεις Υπουργού Παιδείας. Ενεργειακή ακρίβεια, αύξηση 59% στην τιμή του ρεύματος μέσα σε δύο μέρες. Πολλά ερωτήματα από τη νέα μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, δίπλα στον Αύσταθμο. Αυτόδης πυρετός στη Λέσβο, ξανά στους δρόμους αύριο βιοπολαστές κτηνοτρόφοι. Κατεχόμενη Παλαιστίνη, θηριωδίες του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθημερινές επιθέσεις επίκων και σχέδια επέκταση της κατοχής από το κράτος δολοφόνο. Κλιμάκωση των επιδρομών και στο Νότιο Λίβανο με καταστροφικούς βομβαρδισμούς και ισοπαίδωση χωριών. Αυτά έτσι, από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Αν βλέπετε τηλεόραση, αν διαβάζετε έτσι δημοσιεύματα, αυτό θα διαπιστώσετε κι εσείς, ότι είναι πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση όλες αυτές τις τελευταίες μέρες για το καλάθι της ΔΕΘ. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται πάντα η ακρίβεια. Από τη μία, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα μόνιμου χαρακτήρα με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, με προτεραιότητα τα μέτρα αυτά να απαντήσουν στον πληθωρισμό και να επιστρέψει ένα μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα έχουμε παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση, είπε ο κύριος Μαρινάκης, κάνοντας δηλώσεις στο Sky. Το ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης, στρέφει βέβαια τα βέλη του στην κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ed News, δήλωσε πως στη ΔΕΘ το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα θα παρουσιαστεί. Μια Ελλάδα, λέει, που θα μπορεί να παράγει και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα. Δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι αν έχουμε δύο κάλπες. Ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που διαβάσαμε πριν. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας στο Mega News, ανέφερε ότι δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία ανοχή, ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τζιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας. Η Ελληνική Λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασαν μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή για την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα. Είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ το βλέμμα στρέφεται στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ με διαδοχικές συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, κατά τη διάρκεια των οποίων θα κλειδώσει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η Κουμουνδούρου. Όσοι επένδυσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι παρόν, απέτυχαν νυχτρά, τόνισε ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Art News. Το κόμμα Νίκη επισημαίνει ότι η μείωση του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 71,3% σε σχέση με την περσινή χρονιά δεν αποτελεί μονάχα ένδειξη, αλλά και απόδειξη πως η ακρίβεια καταβροχθίζει τα οικογενειακά εισοδήματα. Ενώ επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μεταξύ άλλων, σε αυτή αναφέρει ότι η εικόνα της εύρωσης της οικονομίας που επιχειρήσατε να παρουσιάσετε και πάλι προσκρούει ευθέως τα βιώματα και τις εμπειρίες της κοινωνίας που στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της συρρήκνωσης της πραγματικής αγοριστικής δύναμης και της αξίας των μισθών. Λοιπόν, στην τελευταία δημοσκόπηση τώρα της interview καταγράφεται το εξής. Στην πρόθεση ψήφου, αν γίνονταν οι εκλογές την Κυριακή, οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι θα ψήφιζαν κατά 26,5% Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 14,5%, ΠΑΣΟΚ 10%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 6,1%, Ελπίδα 3,6%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25% 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, άλλο 0,6%, στο 10,6% η αναποφάσιστη. Λοιπόν, αυτά έτσι για την πολιτική διαμάχη και εν ώψη ΔΕΘ. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα, να πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τις κυριότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο από το Air News Radio σε λίγο και να επανέλθουμε στην εκπομπή μας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά εξυμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Και ακούσαμε βέβαια μια επιτυχία του Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 57 του χρόνια, μετά από 2-2,5 χρόνια νοσηλεία στο νοσοκομείο και μετά από ένα έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2023.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία. Πράσινο φως με επιφυλάξεις για πράσινο. Εγκρίθηκε ο διεθνής διαγωνισμός από τη Δημοτική Επιτροπή. Η σύμβαση προβλέπει ανάθεση για 2+1 χρόνια ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα το πράσινο φως για τη νέα σύμβαση τήρησης πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων ύψους 5,89 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ για μια τριετία έδωσε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή. Η έκταση αυξάνεται κατά 12% όμως η αντιπολίτευση καταψήφισε τη διακήρυξη με τη Δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για παροδία ανακρίβειας και υπερβολών. Στο περιφερειακό για τον Μπάζωμα, συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών θα υποβάλουν ερωτήσεις προς τον Κώστα Αγοραστό για την εταιρεία Γερανών. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών θα παραστούν στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με αφορμή δημοσίευμα για ανάθεση εργασιών σε εταιρεία Γερανών που δεν αναφέρεται στη δικογραφία του Μπαζώματος. Κερδίζει έδαφος η Ελλάς στην επαρχία σε επικοινωνία με την Κουμουνδούρου το συντονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ελασσόνας. Ασπίδα προστασίας για αστέγους λογοκαύσωνα, ο Δήμος ανοίγει το τρίτο καπί, καταφύγιο δροσιάς ως την Παρασκευή, εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών. Ασπίδα προστασίας για αστέγους λογοκαύσωνα, ο Δήμος ανοίγει το τρίτο καπί, καταφύγιο δροσιάς ως την Παρασκευή, εν όψη των υψηλών

και παραμένουν ακινητοποιημένα από τις 25 Ιουλίου με την Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Λάρισας να ζητά άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας και να καταγγέλει ότι το ΕΚΑΒ Λάρισας λειτουργεί με ελλιπή στόλο, ενώ έτοιμα οχήματα κοιμούνται εντός εισαγωγικών στις εγκαταστάσεις. Θα έχουμε στην πορεία της εκπομπής τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας για να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα, διότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για τον αριθμό των ασθενοφόρων που εξυπηρετούν την περιοχή της Λάρισας και όλο το νομό. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα προβλήματα και ποιες ενδεχομένως είναι λύσεις που έχουν προκριθεί ή δρομολογηθεί. Έφυγε ο πρώην δήμαρχος Τυρνάβου, ο κύριος Κουγιώνης, ο Δημήτρης Κουγιώνης, ο οποίος διατέλεσε επικεφαλής του Δήμου για 16 συνεχόμενα χρόνια από το 1979 στο 1994. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν οι κύριοι Κουρέτας, Μαμάκος και Τσικρίτζης. Βλέπουν προσφυγή στη βάση. Ο Θανάσης Μπίζιος και ο Γιάννης Κατσαρός ανοίγουν τη βεντάλια των εξελίξεων στην κεντροδεξιά παράταξη στην Ελασσόνα. Γιώργος Κατσαρός, όχι Γιάννης Κατσαρός. Κάμερα τσάκωσε διαρρήκτες, ειδοποίηση στο κινητό του ιδιοκτήτη οδήγησε σε σύλληψη επ' αυτοφόρο δύο Γεωργιανών. Η κάμερα ασφαλείας ήταν συνδεμένη με το κινητό του ιδιοκτήτη διαμερίσματος στη Λάρισα. Ήταν για αυτή που πρόδωσε τους δύο Γεωργιανούς διαρρήκτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο από την ελληνική αστυνομία. Οι δράστες είχαν διαρρήξει 10 διαμερίσματα σε 12 μέρες, αποκομίζοντας πάνω από 149.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Ορκίστηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, μόνιμοι διορισμοί ενισχύουν τα και δασί της Θεσσαλίας. Νέα κέντρα αριστείας για τεχνητή νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, κονδύλι 30 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα χέρων και COOP Nano. Το κρασί ξαναγίνεται γιορτή στη Ραψάνη, δύο μέρες γλέντι, παράδοση και δωρεάν. Κρασί στην Αγία Τριάδα. Παρασκευή, Σάββατο θα γίνει αυτό. Έχετε το νου σας, αν θέλετε να πάτε εκεί μια βόλτα. Κορυφαίοι επιστήμονες μιλούν για τη νέα ΚΑΠ. Η περιφέρεια ανοίγει σήμερα στη Λάρισα συζήτηση διαβούλευση. Στις 5.30 στο Πάρκο Καινοτομίας Τζόι στη Λάρισα η σχετική εκδήλωση με τη συμμετοχή έτσι, τριών επιφανών καθηγητών που ασχολούνται με τα αγροτικά ζητήματα και γνωρίζουν τις διεργασίες και τις διαβουλεύσεις περί ΚΑΠ, κοινής αγροτικής πολιτικής. Νέο στόλος οχημάτων, παραλήφθησαν 8 νέα αυτοκίνητα από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έρχονται σύντομα άλλα 5. Στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας επίσης διαβάζουμε στο ΑΕΛ στο κύπελο κλήρωση με Ολυμπιακό Όφη και Φυσιά και Καλαμάτα. Βροχή καταγγελιών για e-shops στο Ίνκα. Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Κηποθέατρο στις 2 Σεπτεμβρίου. Μουσικά ταξίδια στο φως του φεγγαριού αναφέρεται στις εκδηλώσεις του Διαχρονικού Μουσείου που θα γίνουν η μία στο κάστρο της Βελίκας και την Παρασκευή το βράδυ και η άλλη το Σάββατο στον κήπο του Διαχρονικού. Στον αέρα 170 εργαζόμενοι των σούπερ μάρκετ Μέρε, δεν ξέρω πώς προφέρεται, αλυσίδα ρωσικών συμφερόντων που μετά τις... Μετά τα μέτρα που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τους περιορισμούς για τις δραστηριότητες των Ρώσων επιχειρηματιών εντός εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε άμεση επίπτωση και ενώ από ό,τι διάβαζα η επιχείρηση αυτή είχε και πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης με 170 εργαζόμενους στη Λάρισα, εν μία νυχτή ουσιαστικά ανέστειλε τη δραστηριότητά της, αφήνοντας τους εργαζόμενους σε ένα καθεστώς περίεργο, διότι ούτε έχουν απολυθεί για να πάρουν αποζημίωση, αλλά ούτε και εργάζονται για να πάρουν μισθό. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό.

Κόσμος, νέα καθυστέρηση στα σιδηροδρομικά έργα, το φθινόπωρο αναμένεται η ολοκλήρωσή του στη Θεσσαλία. Παράταση και στη γραμμή Λάρισα Βόλος. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι δεσμεύσεις ήταν για την, και οι δηλώσεις για ολοκλήρωση των έργων στις σιδηροδρομικές συνδέσεις τέλη του καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου. Φαίνεται ότι γι' αυτό πάει παραπίσω. Ενισχύεται ο μηχανολογικός στόλος της περιφέρειας, 8 νέα οχήματα, ανάκριση αγοραστού από συγκεκριμένους δημάτων στα Τέμπη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εντός εισαγωγικών το ανάκριση. Οι συγκεκριμένους δημάτων κάνουν χρήση κάποιων άρθρων που ισχύουν και μπορούν να παρευρεθούν με βάση αυτά σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για διάφορα ζητήματα τα οποία έτσι τους απασχολούν. Πέθανε ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Κουγιώνης, θλίψη στον Τύρναβο. Στην αλήθεια της Καρδίτσας, αντιστροφή κλίματος, προσπάθεια αναστροφής του δυσμενούς κλίματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καταβάλει εκ νέου κυβέρνηση. Χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να αλλάξει το αρνητικό κλίμα στον αγροτικό κόσμο που αγωνιά για την επόμενη μέρα. Κάτι έχω κάνει εγώ στην οθόνη μου εδώ, γι' αυτό με βλέπετε να κουμπιάζω. Εντάξει, το αποκατέστησα. Τρεις κορυφαίοι επιστήμονες αγροτικής πολιτικής στη διαβούλευση της Θεσσαλίας για τη νέα ΚΑΠ. Ο Κολομβιανός Κάστρο στην αναγέννηση Καρδίτσας. Τι είναι αυτός, Εξτρέμ, Κολομβιανός Εξτρέμ. Τι είναι οι Εξτρέμ που παίζουν, κύριε Τσολάκη, βοηθήστε μας μπροστά. Πάμε να δούμε και καμιά βολιώτικη εφημερίδα, Θεσσαλία. Το προφίλ με αφορμή τραγικό τέλος 44χρονου, μιλάμε για τον τουρίστα που έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως μας έλεγε χθες η Ελένη Ρευτοπούλου. Νίκιαζε στον Πτελεό, καλά, θυμάμαι ένα κατάλημα. Αυτόχειρες άνω των 41 ετών. Δραματικά στοιχεία για τη Μαγνησία του 25, με 11 από τους 12 αυτόχειρες συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία. Οι άνδρες που έβαλαν τέλος στη ζωή τους ήταν 10, ενώ οι γυναίκες 2. 10 στα 12 περιστατικά αυτοχειρίας με τη χρήση αγχώνης και 2 με πυροβόλο όπλο. Πρωτοβουλία στα σχολεία, ευαισθητοποίηση μαθητών για βία, αθλητισμό, άτομα με αναπηρίες. Ενίσχυση από την περιφέρεια νέα σύγχρονα οχήματα στη διάθεση των υπηρεσιών. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. 30χρονη εργαζόμενη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, συνελήφθη 50χρονος. Εξυγχρονισμός εργοστασίων, αναβάθμιση του 304 ΠΕΒ από το Υπουργείο Άμυνας με 20 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσληψη 30 ατόμων στην καθαριότητα Δήμου Βόλου για κάλυψη έκτακτων αναγκών. 44χρονος συνελήφθη στο Βόλο, μπούκαρε σε επιχείρηση και αφαίρεσε 3.500 ευρώ. Εθνική Συμφωνία 1η-9η κλειδώνει η λίστα των προϊόντων για μείωση τιμών. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Τραγούδι θα βάλουμε τώρα. Όχι, έλεγα μήπως αποχαιρετήσουμε και την Dolly Parton με ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει. Να το κάνουμε τώρα. Το κάνουμε τώρα με την Τζολίν. Σωστά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Συναγερμός έχει σημάνει στο Βόλο για την εξαφάνιση 14χρονη στο χαμόγελο του παιδιού. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής δημοσιοποίησε τα στοιχεία της, καθώς υπάρχουν φόβοι για τη ζωή της. Η Μελίνα έχει ύψος 1,70 εκατοστά, βάρος 75 κιλά, σκούρα, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Νέα σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από ρήψη τυρόγαλου στην περιοχή του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη, διαπίστωσε επικεφαλής λαϊκής σπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων Γιώργος Καϊκής, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες. Την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στις Ποράδες καταγράφει η Σκιάθος με 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026. Ακολουθούν η Αλόνισος και η Σκύρος, ενώ συνολικά οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών στα νησιά των Σποράδων παραμένουν υπιότερες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Κόκκινο χτυπάει η θερμοκρασία και στη Λάρισα με τον υδράργυρο να φτάνει χθες στους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών. Από σήμερα στις 8 το πρωί ως μεθαύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ είναι διαθέσιμος για το κοινό κλιματιζόμενος χώρος του 3ου ΚΑΠΗ στη Συμβολή των Οδών Ηρών Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Εφάπαξ επίδομα γέννησης για παιδιά που γεννιούνται από το 2026 και εφεξής χορηγεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Το ποσό ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο. Δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Συνεργαλαστή και στα ΚΕΠ. Βουλιάζει η τρικαλινή εμπορική αγορά κάτω από τις προσδοκίες ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις. Πίσω από τις υπαίθριες γκαλερί, τα street parties και τα λαμπερά φώτα στους δρόμους της πόλης, εμπορικός σύλλογος και εμποροβιοτεχνικό επιμελητήριο επιχειρούν να κρύψουν την ομή πραγματικότητα, την εργασιακή εξόντωση των εμποροϋπαλλήλων και την οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσα σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας την αντίδρασή του για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Συνελήφθη στο Βόλο 44χρονος κατηγορούμενος ότι διέριξε επιχείρηση και έκλεψε 3.500 ευρώ. Η δράση του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας βοηθώντας την ταυτοποίησή του. Ο ίδιος παραδέχτηκε την κλοπή και δήλωσε εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Το αυτόφορο ανέβαλε τη δική την Παρασκευή διατάσσοντας την παραμονή του σε κράτηση. Επίσκεψη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων πραγματοποίησε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολής, περιηγήθηκε σε εγκαταστάσεις της και απευθύνει ομιλία σπουδαστές, όπου τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης. Εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2028-2034 διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο Πάρκο Καινοτομίας Joyst. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί Κώστας Καραντινίνης, Κωνσταντίνος Μάτας και Ιωάννης Δούκας, ενώ θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου, Αντώνης Φιλιππής. Το πράσινο φως για να περάσει το επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή νέα σύμβαση για τη συντήρηση και φροντίδα του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και στο χώρο της αυτοδιοίκησης για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Τυρνάβου Δημήτρη Κουγιώνη σε ηλικία 74 ετών. Ο Εκλοιπών διατέλεσε δήμαρχος Τυρνάβου για 16 συναπτά έτη από το 1979 ως το 1994, βάζοντας τη σφραγίδα του στην πόλη. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5η 27 Αυγούστου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γιδαίων. 30χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο στο δρόμο Μουζακίου Λαζαρίνας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων όπου και νοσηλεύεται. Ένταξη σε πρόγραμμα αγοράς δέντρων σκίασης διεκδικεί ο Δήμος Καρδίτσας. Παράλληλα, κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος ο κ. Τσιάκος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe που αφορά την έρευνα και την τεχνολογία. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι την ώρα από όλη τη Θεσσαλία.

Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2004 σε ηλικία 52 ετών από ανέβρισμα εγκεφάλου η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Λόρα Μπράνιγκαν. Η περίοδος της μεγάλης επιτυχίας της ήταν η δεκαετία του 80. Τα άλμπουμ της έκαναν μεγάλες πωλήσεις, τα τραγούδια της ακούστηκαν σε γνωστές ταινίες της εποχής και έντυσαν πολλές διαφημίσεις. Παράλληλα, η ίδια εμφανίστηκε σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Ανάμεσα στις μεγάλες της επιτυχίες βρίσκεται και το τραγούδι που ακούμε με τον τίτλο «Gloria».

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και με κανέναν άνθρωπο. Φτάσαμε έτσι στο δεύτερο μισό της εκπομπής και έχουμε κοντά μας την παρέα μας τον κύριο Γιάννη Γούλα. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βυσσέρη, εσάς τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, περνάτε δύσκολα το καλοκαίρι ιδιαίτερα στο ΕΚΑΒ?
1: Εντάξει, το ΕΚΑΒ ανέκαθεν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας πάντοτε. Έχουμε δυσκολίες και το καλοκαίρι και το χειμώνα και όλες τις εποχές. Οι δυσκολίες αυτές έχουν αναφερθεί κατά το παρελθόν και εστιάζονται στην έλλειψη και στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στις ελλείψεις των ασθενοφόρων, τα οποία κατά καιρούς, λόγω της πολλής χρήσης, ταλαιπωρούνται και είναι λογικό να έχουμε αυτές τις και εισαγωγικά, να το πω απλά, ελλείψεις, είτε το αυτοκίνητο να είστε συνεργεία, να έχουμε αυτό.
0: Τώρα, αφορμή για τη συζήτηση μας, κύριε Γούλα, βέβαια εμείς πάντα συζητάμε τέτοια θέματα μαζί σας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτή τη φορά η αφορμή ήταν η επίσκεψη της κυρίας Λιακούλη στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας. Μίλησε με εργαζόμενους, είπε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι της περιέγραψαν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και σε ό,τι αφορά την έλλειψη του προσωπικού, αλλά και είδαν στη δημοσιότητα κάποια αριθμοί που προκαλούν έτσι ένα προβληματισμό έντονο σε αυτόν που θα το διαβάσει, όταν ας πούμε ακούει ότι 5 είναι τα διαθέσιμα στενοφόρα και από τα 5 τα 2 έχουν βλάβει, οπότε είναι μόνο τα 3 για την περιοχή της Λάρισας. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή στον τομέα, τον κεντρικό τομέα του νομού της Λάρισας, όχι για τον νομό, στον κεντρικό τομέα της Λάρισας, όπου ναι, είναι το κεντρικό ΕΚΑΒ, υπάρχουν 5 με 6 και 7 ασθενοφόρα που βγάζουμε ως μέγιστο αριθμό που μπορούμε να διαθέσουμε ως υπηρεσία. Υπάρχουν όμως και ασθενοφόρα τα οποία τομείς που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρο το νομό, όπως το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, Γόνων, Φαρσάλων, και έχουμε κάνει και βάσεις στην Αγιά και στον Τύρναβο, με αποτέλεσμα και αυτά τα πέντε επιπλέον τομείς να καλύπτονται από εμάς, από το κεντρικό ΕΚΑΒ στη Λάρισα. Οπότε τα αυτοκίνητα, τα οποία στο παρελθόν δεν ήταν υποχρεωμένο η υπηρεσία του ΕΚΑΒ, δηλαδή, να διαθέτει και με προσωπικό αλλά και με οχήματα σε αυτά τα 5.
0: Να φεύγει, εννοείται, από τη Λάρισα και να πάει να παίρνει ένα περιστατικό στα Φάρσαλα ή στην Ελασσόνα. Ναι, έχουν το δικό τους ασθενοφόρο, λέτε.
1: Υπάρχει ασθενοφόρο και όλο το 24ωρο. Αυτό ήταν απέτηση των εργαζομένων, του συλλόγου, διαχρονικά. Θυμάστε που το λέγαμε και στο παρελθόν.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Καταφέραμε να στελεχώσουμε αυτούς τους 5 τομείς, να δημιουργήσουμε τομείς, να υπάρχει προσωπικό όλο το 24ωρο και αυτοκίνητα.
0: Τώρα, άρα είναι 7 συν 5.
1: 7 συν 5.
0: Για τον νομό.
1: Όταν θα χαλάσει ένα ασθενοφόρο όχημα σε έναν τομέα, στα Φάρσαλα, στην Αγιά, στον Τύρναβο, στα Τέμπη, θα φύγει ασθενοφόρο από
0: τη Λάρισα.
1: Που υπάρχει περισσότερο ασθενοφόρο, στη Λάρισα. Δεν θα αφήσουμε τον τομέα, δηλαδή, των Φαρσάλων, της Αγιάς και ούτω καθεξής, ακάλυπτο, χωρίς ασθενοφόρο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Γούλα, αν έχουμε και τέτοια περίπτωση τώρα που μιλάμε.
1: Ακούστε λιγάκι να δείτε. Αυτή τη στιγμή, τα ασθενοφόρα, ο αριθμός αυτός, ο οποίος αναφέρθηκε η κυρία Βουλευτής, αυξομειώνεται. Σήμερα δηλαδή μπορεί να έχουμε 6 αμάξια και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα έχουν βλάβει τα 2 αυτοκίνητα. Είτε στον τομέα της Λάρισας είτε σε κάποιον τομέα από αυτούς τους οποίους ανέφερα, και να δανείσουμε ένα αυτοκίνητο μέχρι να υπασκευαστεί για να έρθει εδώ.
0: Αυτό και πόσο συχνά συμβαίνει, κύριε Γούλα, δηλαδή να υπάρχουν βλάβες, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι ταλαιπωρημένα τα αυτοκίνητα, τα ασθενοφόρα με τα χιλιόμετρα που κάνουν και τη χρήση που γίνεται.
1: Φυσικά. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα έχουμε πει και στο παρελθόν ότι θα πρέπει να ανανεώνονται στην πενταετία τα ασθενοφορά οχήματα. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις ως πρώτο βάθμιο αλλά και δευτεροβάθμιο όργανο σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες τις οποίες έχουν περάσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εδώ και τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Τις οποίες τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου στο επίπεδο της Θεσσαλίας.
0: Ναι. Στα και πέντε λέτε πρέπει να αλλάζουν. Πόσα χρόνια έχουν
1: χρόνια.
0: Τα ασθενοφόρα στην πράξη.
1: Τα ασθενοφόρα, αυτά τι γίνεται. Έρχονται τα ασθενοφόρα, έρχονται 3-4 ασθενοφόρα, mm-hmm. ας υποθέσουμε στη Λάρισα ή 7-10 σε όλη την περιφέρεια. Αυτά, επειδή τα πιο παλιότερα χαλάνε συνέχεια, είναι λογικό ότι δουλεύουν συνέχεια περισσότερο αυτά τα οποία είναι πιο καινούργια.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, δουλεύουν τα κλιματιστικά, δεν μπορεί τώρα αυτοκίνητο να...
0: Ναι, προφανώς.
1: Να μην υπάρχει κλιματισμό στην καμπίνα του ασθενούς, αλλά και στην καμπίνα των διασωστών μπροστά. Όλα αυτά επιβάλλουν. Και κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και το ζήτημα το ότι τα συνεργεία αυτό το διάστημα ήταν κλειστά. Ενώ θα μπορούσαμε να επισκευάσουμε κάποια αυτοκίνητα, πέραν το τη δυνατότητα την οποία έχουμε εμείς εδώ με το προσωπικό, το τεχνικό, το οποίο και αυτό κάνει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να παραμείνουν και να κρατηθούν τα αυτοκίνητα αυτά σε λειτουργία. Υπήρχε και το διάστημα αυτό, το δεκαήμερο, το οποίο είχαν κλείσει τα συνεργεία και δεν μπορούσαμε να έχουμε να επισκευαστούν κάποια αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αλλά σας λέω ότι τα αυτοκίνητα ανέκαθεν, το πρόβλημα δηλαδή του ΕΚΑΒ πανελλαδικά ήταν το προσωπικό και τα οχήματα.
0: Τα οχήματα αυτά τώρα πόσα χρόνια έχουν που...
1: Κοιτάξτε, έχουμε και ασθενοφόρα τα οποία έχουν 15 χρόνια, έχουμε και ασθενοφόρα τα οποία έχουν και 4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αρκετή, είναι δηλαδή...
0: Μεγάλη γκάμα, ναι.
1: Ναι, έχουμε μεγάλη γκάμα από οχήματα.
0: Από παλαιότητα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, ότι ο συντονισμός ο οποίος γίνεται από τη μεριά του συντονιστικού κέντρου στο ΕΚΑΒ της Θεσσαλίας γίνεται πάντα με γνώμονα ότι ο πολίτης θα πρέπει να έχει ανά πάσα στιγμή ασθενοφόρο όχημα. Τα οχήματα και τα ασθενοφόρα και το προσωπικό το οποίο έχουμε εμείς έχουμε αποδείξει στο παρελθόν πάντοτε όταν χρειάστηκε να επέμβει ασθενοφόρο όχημα κατά μονάδα ή ως υπηρεσία όταν έχουμε κάποια μαζικά ατυχήματα ή κάποιες φυσικές καταστροφές, το ΕΚΑΒ πάντα ήταν πρώτο και στην πρώτη γραμμή.
0: Νομίζω ότι αυτό σας το αναγνωρίζουν όλοι, είναι και εμφανές από την παρουσία σας στο πεδίο.
1: Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες της Λάρισας, του νομού Λάρισας και ολόκληρης της Θεσσαλίας να αισθάνονται ασφαλείς.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Γούλα, με το χέρι στην καρδιά, προλαβαίνετε να πάτε σε όλα τα περιστατικά στο χρόνο που πρέπει και να λάβει ο ασθενής την φροντίδα και την αμεσότητα την οποία έχει ανάγκη?
1: Βεβαίως, δεν υπήρξε τηλεφωνική κλήση που να χρειάζεται άμεση βοήθεια ασθενής στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και να μην ήταν το ασθενοφόρο εκεί, πλήρωμα, γιατρός, μηχανή, για να δώσει τις πρώτες βοήθειες άμεσα και να μεταφερθεί άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και στο παρελθόν, όχι μόνο τώρα. Διαχρονικά μιλάω όλο αυτό, γιατί αυτό το οποίο σας ανέφερα στην αρχή, ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται από το κέντρο το οποίο έχουμε, το επιχειρησιακό. Έχουμε ένα επιχειρησιακό κέντρο το οποίο διακινούνται 35 με 40 ασθενοφόρα οχήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Θεσσαλίας.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε. Οπότε δεν θα υπάρξει ποτέ πολίτης σε μια περιοχή της περιφέρειάς μας ο οποίος θα χρειαστεί ασθενοφόρο και δεν θα μεταβεί ασθενοφόρο.
0: Ναι, ναι, το θέμα είναι να μεταβεί και σε χρόνο εύλογο.
1: Σε χρόνο εύλογο. Mm-hmm.
0: Και δεν ξέρω αν αυτό είναι πάντα εφικτό με δεδομένα, ας πούμε, ζητήματα που ανακύπτουν, με βλάβες.
1: Ακούστε λιγάκι. Είναι, όπως σας είπα, είναι λογικό το ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα θα πρέπει να ανανεώνονται για το προσωπικό. Έχουμε ζητήσει, είχαμε ζητήσει ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα υπήρχαν δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι δύο διαγωνισμοί οι οποίοι τρέχαν από την περιφέρεια της Θεσσαλίας, βγήκαν άγωνοι, όχι από τη μεριά των εργαζομένων, του ΕΚΑΒ δηλαδή, mm-hmm. της περιφέρειας, βγήκαν με άγωνοι από τη μεριά των εταιριών, mm-hmm. οι οποίοι τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος του κράτους να μπορέσουν λόγω των παρατάσεων αυτών να βγουν άγωνοι, να πληρώσουν ένα πρόστιμο με αποτέλεσμα να μην έχουμε καινούργια αυτοκίνητα.
0: Ναι, είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα, δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι, ενώ εκεί που περιμέναμε
0: να παραλάβετε, ας πούμε,
1: την περιφέρεια της Θεσσαλίας, φυσικά, από διαγωνισμούς τους οποίους είχαμε διενεργήσει στην περιφέρεια Θεσσαλίας μεταξύ του ΕΚΑΒ και της περιφέρειας, 24 με 26 ασθενοφόρα οχήματα,
0: ναι,
1: για όλη τη Θεσσαλία, τώρα έχουμε μηδέν. Δεν έχουμε πάρει ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο διαδικαστική, δηλαδή η γραφειοκρατία όντως στη χώρα μας και όλα αυτά τα οποία, τα παραθυράκια τα οποία μπορούν να βρούνε για να μπορέσουμε να πάρουμε παράταση, να κάνουμε οτιδήποτε mm-hmm, άλλο, mm-hmm. αυτά οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε τώρα.
0: Τα οποία προβλήματα αυτά φαντάζομαι ότι ταλαιπωρούν και εξουθενώνουν και το προσωπικό, γιατί η φιλοτιμία και η υπερπροσπάθεια είναι δεδομένες, αλλά κάποια στιγμή κουράζουν και δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει ένας άνθρωπος, ένα πλήρωμα σε τέτοιες έτσι, πιεστικές συνθήκες και για πόσο καιρό.
1: Έχουμε αναφέρει ξανά ότι το φιλότιμο και η προσπάθεια των εργαζομένων σε ολόκληρη την περιφέρεια από τους διασώστες, τους συναδέλφους μου, έχουν υπερβεί αυτό, υπερβαίνουμε αυτό, όπως ακριβώς το αναφέρετε.
0: Δεν θα έπρεπε όμως, κύριε Γούλα.
1: Φυσικά, το έχουμε αναφέρει ότι χρειαζόμαστε επιπλέον προσωπικό, στελέχωσης,
0: mm-hmm.
1: Και χρειαζόμαστε και νέα οχήματα, περισσότερα. Τα έχουμε αναφέρει αυτά και στο παρελθόν.
0: Υπάρχουν, κύριε Γούλα, οχήματα, 5 ασθενοφόρα, όπως διαβάζω, που είναι δωρεά, ιδιώτη, και δεν, ενώ είναι έτοιμα τα πάντα να παραδοθούν, πάλι κολλάει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Υπάρχει αυτό, ισχύει?
1: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει με αυτήν την ωραία. Πριν λίγους μήνες βρέθηκα με κάποιον συμπολίτη μας,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος είχε διατελέσει και σε μία θέση υπηρεσίας, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm.
1: Είχε έναν θεσμικό ρόλο, ο οποίος παρόλα αυτά με τον θεσμικό του ρόλο διατηρήσαμε άριστες σχέσεις, είχαμε συνεργασία ως πρόεδρος εργαζομένων, mm-hmm. εγώ στο ΕΚΑΒ της Θεσσαλίας και από τη μεριά του ο συγκεκριμένος κύριος, τη θεσμική του ιδιότητα, λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα,
0: mm-hmm.
1: λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα στην τότε δύσκολη εποχή, τη μνημονιακή mm-hmm. εποχή, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι σε μνημονιακές και πριν το μνημόνιο εποχές, οι οποίες και μετά το μνημόνιο που είχαμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες απώλειας προσωπικού, χρημάτων για να μπορούσουν mm-hmm. δαπανών γενικότερα και το καθεξής, παρόλα αυτά οι σχέσεις οι οποίες διατηρήσαμε ήταν άριστες και ζήτησε να συναντηθούμε και μου εξέθεσε τον προβληματισμό ότι υπάρχει συγκεκριμένος πολίτης ο οποίος είναι διατεθειμένος να δωρήσει κάποια χρήματα προς το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Του πρότεινα ότι αυτή τη στιγμή η Λάρισα, ο νομός της Λάρισας, έχει μεγάλη ανάγκη από οχήματα.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά, τα οχήματα τα οποία αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό θα έχουμε, είναι 6 τον αριθμό,
0: mm-hmm.
1: μάρκας Mercedes,
0: mm-hmm.
1: είναι πλήρως τηλεχωμένα.
0: Σημαντική προσθήκη θα είναι αυτά, όπως
1: φυσικά,
0: καταλαβαίνω. Ναι.
1: Φυσικά, μαζί τρέξαμε τον διαγωνισμό, όλα τα απαραίτητα, με mm-hmm. τη συμβουλή τη δική μου, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου,
0: mm-hmm.
1: με τις, στο Υπουργείο, οι οποίες και ο ίδιος ο οποίος πίεζε λόγω της ιδιότητας από τον δωρητή εν τέλει. Και αυτό το οποίο είχαμε, ενώ όλα είχαν φύγει από το Υπουργείο Συγκοινωνία, mm-hmm. τα χαρτιά από την υπηρεσία δικιά μας, ήταν και παραμένει ένα κόλλημα στο Υπουργείο Οικονομικών για κάποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα.
0: Το οποίο δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή, για τόσο κέρυας σημασίας περίπτωση.
1: Τι να πω εγώ τώρα, κανονικά αυτά, το χρονοδιάγραμμα ήταν μέχρι τέλος Ιουνίου. Το τέλος Ιουνίου καταλαβαίνετε τώρα.
0: Φτάσαμε τέλη Αυγούστου, ναι.
1: Τέλη Αυγούστου, μην πάμε και τέλη Σεπτεμβρίου και τέλη Οκτωβρίου, αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να λυθεί. Α, απλά γι' αυτό σας το αναφέρω ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποια συνέχεια. Ότι οι προσπάθειες από τη μεριά και των εργαζομένων, γενικότερα και της διοίκησης, υπάρχει, είναι λογικό το να προσπαθείς να βελτιώσεις τις συνθήκες σε μια υπηρεσία. Κύριο γνώμονα το κοινό καλό των πολιτών και κατά συνέπεια και τον ίδιο των εργαζομένων για να μπορούν να αποδίδουν, δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά σας διαβεβαιώ πως ακριβώς έχει η διαδρομή αυτών των συγκεκριμένων 6 οχημάτων τα οποία περιμένουμε για τον νομό της Λάρισας. Πιστεύω ότι σύντομα θα είναι κοντά.
0: Κύριε Γουλά, έχουμε μια ερώτηση από έναν ακροατή μας σχετικά με την εξυπηρέτηση στα παράλια της περιοχής και στο Δήμο Αγιάς και στο Δήμο Τεμπών. Εκεί τους καλοκαιρινούς μήνες εξυπηρετείται η περιοχή από πόσα στενοφόρα?
1: Ακούστε με, γιατί ο σχεδιασμός ανέκαθεν όλα τα τελευταία χρόνια αυτά τα οποία έχω την δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτό το... αυτή το τέλος πάντων το κομμάτι έχουμε, θα ξεκινήσω πρώτα από τα παράλια του Δήμου Τεμπών και μετά θα αναφερθώ και στα παράλια του Δήμου Αγιάς. Το Δήμο Τεμπών έχουμε δημιουργήσει, όπως σας είπα, τα τελευταία χρόνια τον τομέα Τεμπών και έχουμε δύο βάσεις. Η μία βάση είναι στο κέντρο υγείας Γόνων, όπου εκεί υπάρχει ασθενοφόρο όλο το 24ωρο που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών και υπάρχει και ασθενοφόρο στα ΣΕΑ Ευαγγελισμού. Αυτό λέγεται Δήμος Τομέας Τεμπών. Το δεύτερο ασθενοφόρο, ένα από τα δύο τα οποία υπάρχουν εκεί, συνήθως το ένα είναι για την κάλυψη της Εθνικής Οδού, της ΠΑΔΕ δηλαδή, και των παραλιών που υπάγονται σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αρχής γενομένης από το Καστρίλου Τρούα μέχρι και στα Μεσάγκαλα τώρα, επειδή, αλλά και στο άλλο το κομμάτι της τομείου, αγροτικό ιατρείο στο Μείου, το ιατρείο των Μεσαγκάλων και το καθεξής. Και ειδικότερα τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν ασθενοφόρα τα οποία είναι σε ετοιμότητα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα παράλια της Αγιάς. Υπάρχει το ασθενοφόρο το οποίο είναι το κέντρο υγείας Αγιάς, στελεχωμένο, που εξυπηρετεί την περιοχή, αλλά υπάρχει κατά τους θερινούς μήνες και κατά τα Σαββατοκύριακα και οι μέρες που υπάρχει μεγάλος όγκος επισημότητας στα παράλια, και η μηχανή αλλά και ασθενοφόρο, το οποίο πολλές φορές είναι στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι οι συνάδελφοι υπάρχουν με μειωμένα ρεπό για να βγει να βγουν οι βάρδιες, τα επιπλέον ασθενοφόρα και η μηχανή. Έχουμε μηχανή την οποία τη στέλνουμε σε όλα τα παράλια, σε όλο τον τομέα για την άμεση επέμβαση, και όταν φυσικά χρειάζεται επεμβαίνει και το ασθενοφόρο. Η μηχανή, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, μάλλον προφανώς να το αναφέρω, είναι ένα κινούμενο μικρό ασθενοφόρο, με την μόνη διαφορά είναι ότι δεν μπορεί να
0: παραλάβει. Δεν μπορεί να το μεταφέρει.
1: Για να το μεταφέρει.
0: Θα δώσει τις βοήθειες εκεί.
1: Φυσικά. Γιατί ο σκοπός αυτός είναι, να μπορέσουμε να δώσουμε
0: τις πρώτες βοήθειες
1: εκεί, να κρατήσουμε το άτομο το οποίο έχει υποστεί κάποια σωματική βλάβη ή οτιδήποτε άλλο, κάποια πάθηση, να μπορέσει να παραμείνει εν ζωή και να έρθει ο σταθμός του ασθενοφόρου, δηλαδή, να παραλυφθεί για να μεταβεί στο εφημερεύον νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πολύ λίγα λεπτά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που είναι απορία μου. Πώς γίνεται κανείς διασώστης στα ΕΚΑΜ? Είναι σχολή, είναι πανεπιστήμιο, είναι κάτι άλλο? Δεν το γνωρίζω πραγματικά.
1: Ναι. Υπάρχει σχολή ΙΕΚ. ΕΚΑΒ και σχολές τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του μηχανογραφικού, το οποίο τελειώσουν το τέλος της των της φύτησης, τέλος πάντων, του
0: στο Λύκειο, ναι.
1: Να το δηλώσουν και σύμφωνα με, το, mm-hmm. με τη βαθμολογία να μπορέσουν να φοιτήσουν στα δημόσια ΙΕΚ.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον εκεί, πώς είναι τα πράγματα, έχετε εικόνα?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Όντως υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πραγματικά βλέπουμε ότι έχουν όρεξη, διάθεση για να μπορέσουν να εργαστούν, που τους συναρπάζει. Mm-hmm. Η δουλειά αυτή, το επάγγελμα αυτό, ας υποθέσουμε να το πούμε έτσι, το διασώστη, πρέπει κάποιος να έχει αρκετό μεράκι.
0: Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις, δεν αντέχεται.
1: Και μεγαλείο ψυχή,
0: ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, και να το αντέξει και να συνεχίσει και να στέκεται όρθιος έτσι όπως πρέπει. Σίγουρα, σαφές. Μάλιστα. Το θέμα είναι να σπουδάσουν τα παιδιά, αλλά να προσληφθούν κιόλας, έτσι, να πιάσουν δουλειά για να...
1: Εντάξει, υπάρχει απορροφητικότητα, ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο ένας ο οποίος θα επιλέξει να γίνει
0: διασώστης
1: και έχει όρεξη, δεν θα μείνει άνερ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γουλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση αυτή. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος έτσι της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Αξιός. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Συναγερμό έχει σημάνει στο Βόλο για την εξαφάνιση 14χρονη στο χαμόγελο του παιδιού κατόπιν εισαγγελική εντολή. Δημοσιοποίησε τα στοιχεία τη, καθώ υπάρχουν φόβοι για τη ζωή τη. Η Μελίνα έχει ύψο 1,70 εκατοστά, βάρο 75 κιλά, σκούρα κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Νέα σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση απορρίψει τη Ρόγαλου στην περιοχή του εργοστασίου Γάλακτο Τρίκη, διαπίστωσε επικεφαλή φυλακή Σπύρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων Γιώργο Καϊκή, ο οποίο έδωσε στη δημοσιότητα και τι φωτογραφίε. Την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώληση κατοικιών στις Ποράδες καταγράφει η Σκιάθος με 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026. Ακολουθούν η Αλόνισος και η Σκύρος, ενώ συνολικά οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών στα νησιά των Σποράδων παραμένουν υπιότερες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Κόκκινο χτυπάει η θερμοκρασία και στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει χθες στους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών. Από σήμερα στις 8 το πρωί ως μεθαύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ, διαθέσιμος για το κοινό ο κλιματιζόμενος χώρος του 3ου ΚΑΠΗ στη Συμβολή των Οδών Ηρών Πολυτεχνείου και 23ης Οκτωβρίου. Εθάπαξ επίδομα γέννησης για παιδιά που γεννιούνται από το 2026 και εφ' εξής χορηγεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Το ποσό ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο, 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο. Δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Συναργαλαστή και στα ΚΕΠ. Βουλιάζει η Τρικαλινή εμπορική αγορά κάτω από τις προσδοκίες ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις. Πίσω τις υπαίθριες γκαλερί, τα street parties και τα λαμπερά φώτα στους δρόμους της πόλης, εμπορικός σύλλογος και εμποροβιοτεχνικό επιμελητήριο επιχειρούν να κρύψουν την ομοιπραγματικότητα, την εργασιακή εξόντωση των εμποροϋπαλλήλων και την οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσα σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας την αντίδρασή του για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Συνελήφθη στο Βόλο 44χρονος, κατηγορούμενος ότι διέριξε επιχείρηση και έκλειψε 3.500 ευρώ. Η δράση του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, βοηθώντας την ταυτοποίησή του. Ο ίδιος παραδέχθηκε την κλοπή και δήλωσε εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Επίσκεψη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων πραγματοποίησε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολής, περιηγήθηκε σε εγκαταστάσεις της και απευθύνει ομιλίες σπουδαστές, όπου τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης. Εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχέδιο της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής 2028-2034 διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο Πάρκο Καινοτομίας Τζόιστ. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί Κώστας Καραντινίνης, Κωνσταντίνος Μάτας και Ιωάννης Δούκας, ενώ θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αντώνης Φιλιππής. Το πράσινο φως για να περάσει στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή η νέα σύμβαση για τη συντήρηση και τη φροντίδα του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και στο χώρο της αυτοδιοίκησης για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Τυρνάβου Δημήτρη Κουγιώνη, σε ηλικία 74 ετών. Ο εκλοιπών διατέλεσε Δήμαρχος Τυρνάβου για 16 συναπτά έτη από το 1979 στο 1994, βάζοντας τη σφραγίδα του στην πόλη. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, 5η 27 Αυγούστου, 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδαίων. 30χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο στο δρόμο Μουζακίου Λαζαρίνας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου και νοσηλεύεται. Ένταξη σε πρόγραμμα αγοράς δέντρων σκίασης διεκδικεί ο Δήμος Καρδίτσας. Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe που αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρία σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του, υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας: «Το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πετράς. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροάτες. Τη ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Εσείως φτάσαμε στη 238η ημέρα του έτους. Παρότι η μέρα μικραίνει, αισθητά πλέον. 6:48 η ανατολή του ηλίου, 8:05 πρώτα λεπτά η δύση του. Θα ανταπεξέλθουμε, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε, στεναρά αντιστεκόμαστε στο να ευχηθούμε έστω καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, έχω ακούσει μια ευχή που μου έχει αρέσει τελευταία: καλό από καλό καιρό. Εντάξει, μια χαρά νομίζω είναι. Είναι μια ήπια έκφραση αυτή. Χρόνια πολλά στον Αδριανό, Αδριανή και Ναταλία. Όχι Ανδριανό, έτσι, Αδριανό, Αδριανή και στην Ναταλία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο. Ο καιρός στη Θεσσαλία και σήμερα κινείται σε δύο ταχύτητες, θα έλεγα. Τη μία ταχύτητα ακολουθούν τα Τρίκαλα, η Λάρισα και η Καρδίτσα και την άλλη ταχύτητα ακολουθεί η Μαγνησία και ιδιαίτερα ο Βόλος. Λοιπόν, στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου σύμφωνα με τις προβλέψεις, 24 η ελάχιστη. Πολύ κοντά ακολουθούν Καρδίτσα και Λάρισα με μέγιστη 37 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστη 22. Έτσι θα κυλήσουν και οι υπόλοιπες μέρες μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια αισθητή πτώση της τάξης των 3-4 βαθμών και ερχόμαστε στο Βόλο, όπου η θερμοκρασία η μέγιστη σήμερα θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια διαφορά 5-6 βαθμών, φίλες και φίλοι, Κελσίου σε σχέση με τις άλλες θεσσαλικές πόλεις, και αυτό σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών με τις υψηλές θερμοκρασίες. Στο Βόλο η θερμοκρασία θα φτάσει, λένε οι προβλέψεις, μέχρι και τους 28 βαθμούς το Σάββατο. Μιλάμε πάντα για την μέγιστη, σαφώς πολύ καλύτερη η κατάσταση. Βέβαια, να τα λέμε και αυτά, η αίσθηση αυτή τη στιγμή, μπορεί το θερμόμετρο να γράφει 29, αλλά η αίσθηση στο Βόλο είναι 32, έτσι να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, όσοι είναι και στην υπόλοιπη Θεσσαλία.

13 λεπτά μετά τις 10 είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι το θεσσαλικό περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ μέχρι και τις 12 κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή συντονίζεται από την ΕΡΤ Βόλου και σήμερα. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα είμαι παρέα με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και με τους συναδέλφους από τα στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο και την Δώρα τη Μήτρα αντίστοιχα.

Λοιπόν, ο τεχνικός που ρυθμίζει τα του ήχου από το Βόλο είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης και σε πολύ λίγο που θα πάμε και στη Λάρισα θα μάθουμε ποιος είναι ο ομολογός του στην γειτονική πόλη.

0: Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα και να μάθουμε και το τεχνικό μας στη Λάρισα, στην Μίνα τη Μαυρογιάννη. Καλημέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα από μένα και από τον Δημήτρη τον Τζολάκη. Σ' ακούω με προσοχή από την έναρξη της εκπομπής. Καταρχάς, πες μου, κάθισες και μέτρησες ποια μέρα είναι η σημερινή? Η 200η.
0: Όχι, υπάρχουν εφαρμογές. Έτοιμα τα παίρνω.
1: Ειλικρινά ήθελα να μάθω στην αγωνία σου σήμερα να καταγράψεις την ημέρα που είναι. Έτσι, αριθμητικά της χρονιάς. Τέλος πάντων, καλά μας.
0: Στο πιάτο μας σερβίρονται όλα πλέον.
1: Και λέω, αν κάθισα και υπολόγισε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα. Τι μας λες, ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε προς Βόλο, δηλαδή?
0: Κοίταξε να δεις, η θερμοκρασία είναι πολύ, είναι πολύ πιο χαμηλή. Αλλά όπως είπα, η αίσθηση,
1: ναι, μωρέ, ναι, ναι,
0: αυτή ακριβώς την ώρα είναι ίδια πάνω κάτω. Είναι βέβαια, εδώ είναι αυτό το, η άβρα, η θαλασσινή. Ακόμη και αν είναι ζεστό αυτό το αεράκι, δεν γίνεται αποπνικτική ατμόσφαιρα
1: ακριβώς,
0: αν είσαι
1: ακριβώς
0: κοντά στη θάλασσα. Αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, Ελένη μου.
0: Νομίζω η διαφορά η βασική είναι αυτή.
1: Στο μεταξύ, ας πούμε, έχει επιστρέψει και αρκετός κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, και γίνεται ακόμη πιο έτσι αποπνικτικό όλο αυτό. Δύσκολα είναι. Τώρα έβλεπα στο Earth News ότι θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη, έτσι ο καιρός.
0: Ναι, από Παρασκευή και μετά θα έχουμε υποχώρηση.
1: Για να ξανανεύει μετά. Κάτι τέτοιο επίσης. Άκουσα και πολύ θορυβήθηκα, δεν ξέρω. Ναι. Είναι αυτό που έλεγες πριν, η αίσθηση. Μπορεί να έχουμε ζήσει καλοκαίρια με 40 και βαθμούς, αλλά δεν ξέρω, μεγαλώνουμε και δεν αντέχουμε.
0: Αυτό
1: δεν
0: ήθελα
1: ξέρω
0: να πω, μήπως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Λες,
0: του
1: μπορεί, μπορεί τελικά να είναι και αυτό. Μπορεί. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα λέω να ασχοληθούμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που προμηθεύτηκε νέο αγκιογράφο, και το τι σημαίνει αυτό, έτσι, για την αντιμετώπιση αγκιακών και νευρολογικών περιστατικών. Μιλάω για εγκεφαλικά επεισόδια, για ανεβρίσματα. Είναι θέματα ιδιαίτερως κρίσιμα και στην πρώτη γραμμή του ιατρικού ενδιαφέροντος. Έτσι, μην ξεχνάμε πόσους θανάτους έχουμε από εγκεφαλικά, ανεβρίσματα κτλ. Η επιστήμη έχει κάνει πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλα βήματα, και έχει στη διάθεσή της και τέτοια μέσα. Ένα από αυτά τα μέσα, λοιπόν, ένας νέος σύγχρονος αγκαιογράφος τοποθετήθηκε, εγκαταστάθηκε να πω καλύτερα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Λέω να πάμε και στην Ελασσόνα.
0: Εκεί θα έχει δροσιά σίγουρα.
1: Όχι πάντα.
0: Στα ορεινά.
1: Στα ορεινά, ναι, στα ορεινά, ναι. Στην πόλη, μην φανταστείς.
0: Χθες η πόλη πήγαν. Η συνάδελφος η Φρόσο, που έκανε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ από τα Χάνια πάντως, 8 το πρωί είχε 19 βαθμούς Κελσίου και γύρω στις 10-11 είχε 22.
1: Είδα την είδα στη σύνδεση με μακριμάνικο,
0: με μακριμάνικο
1: και
0: ναι,
1: προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι, γιατί δεν είχα ανοιχτό τον ηχό της τηλεόρασης. Ήμουν στο στούντιο, έβλεπα, ξέρεις, μόνο εικόνα. Προσπαθούσα και λέω τι συμβαίνει με τη Φρόσο, γιατί φορά μακριμάνικο. Και μετά είδα που βγήκε, ξέρεις, ο υπότιτλος, το σούπερ που λέμε εμείς, ναι, από ναι, κάτω, και είδα ότι είναι στα Χάνια. Ναι, τώρα είναι μεγάλη διαφορά. Παίρνεις ανάσα. Στην κυριολεξία.
0: Οπότε και εμείς θα πάμε στην Ελασσόνα
1: για αναπτυξιακά θέματα, καθώς εντάχθηκε στους μεγάλους ορεινούς δήμους της χώρας. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Πρακτικά.
0: Βεβαίως. Πρακτικά. Ναι,
1: πρακτικά.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κατά τα άλλα, Ελένη μου, οι απατεώνες συνεχίζουν την δράση τους. Αποθρασύνονται όλο και περισσότερο. Είναι υπάλληλοι της ΔΔΕ, υποτίθεται. Είναι λογιστές, είναι γιατροί που, ή αστυνομικοί που ειδοποιούν για τροχαία ατυχήματα, ενώ παρουσιάζονται ως έτσι. Τον τελευταίο περιστατικό είναι στον Αμπελώνα που έχουμε, όπου ένας απατεώνας κατάφερε να εξαπατήσει μια ηλικιωμένη γυναίκα, της πήρε χρήματα και ξαφικά μεγάλης αξίας. Συνεχίζεται η δράση τους. Ένα κόβουν σαν τις Λερναίας Ύδρας, έτσι. Ένα κεφάλι κόβουν οι αστυνομικοί, άλλα τόσα ξεπετάγονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει περίπου η κατάσταση εδώ. Τι λες, θα τα δούμε βεβαίως.
0: Έτσι θα πορευτούμε,
1: και
0: λοιπόν,
1: αναλυτικά μέχρι και τις 12.
0: Και αρκετά άλλα θέματα που θα δούμε.

0: Η ΔΕΘ σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της, έτσι, μεγάλο το πολιτικό και το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την έκθεση.
1: Θα πάει πιο μπροστά ο κύριος Τσίπρας. Το άκουσες
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: παρουσιάσει
0: το
1: λέει το πρόγραμμα.
0: Και αντιδράσεις και λοιπά, ναι, ακούσαμε και αντιδράσεις κυβερνητικές γι' αυτό. Πάντως οι εργαζόμενοι σταθερά σε ό,τι κάνουν εδώ και χρόνια ετοιμάζονται για κάθοδο. Άλλοι για άνοδο, άλλοι για κάθοδο.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εμείς για άνοδο εδώ από την
1: ναι.
0: Θεσσαλία. Θα μιλήσουμε λοιπόν με αφορμή την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις κινητοποίησεις που ετοιμάζουν οι συνδικαλιστικοί φορείς με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλου, τον κύριο Θανάση Παπαδημόπουλο. Θα δούμε επίσης και ένα θέμα που έχει να κάνει με την αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής των σχολικών εκδρομών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν κάποια σημεία που προκαλούν αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς και αυτές θα τις συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τον κύριο Πολίζο, για την αγορά, για την εμπορική αγορά στα Τρίκαλα. Θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Πώς πάει η κίνηση, είμαστε στο τέλος των εκπτώσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησαν οι εκπτώσεις αυτές τον εμπορικό κόσμο. Και επίσης θα πάμε και στη Φυλακτή, στην Καρδίτσα, για το φεστιβάλ ποίησης στη μνήμη του Χρήστου Διαμαντή. Τώρα θα με συγχωρήσει η Δώρα η Μήτρα, μ' ακούει νομίζω, οπότε αν κάνω λάθος θα με διορθώσει. Και θα μας... Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι ένας έτσι συγγραφέας και όχι μόνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα έχει η Δώρα η Μήτρα με τον πατέρα του. Λοιπόν, αυτά τα προγραμματισμένα και ό,τι άλλο προκύψει, Διαμαντή μου λέει η Δώρα, ωραία, και ό,τι άλλο προκύψει στην διάρκεια της εκπομπής μας, βέβαια είμαστε εδώ να το μεταφέρουμε, να το επικοινωνήσουμε. Την ταυτότητα της εκπομπής την έχουμε δώσει, έχουμε αναφερθεί, οπότε τι μένει, να πάμε στο πρώτο τραγούδι, αν δεν έχεις μήνα κάτι άλλο να συμπληρώσεις έτσι εναρκτήρια. Σε τραγούδι πάμε λοιπόν.

0: Οι συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και το υπαλληλικό κέντρο Βόλου, απευθύνουν κάλεσμα σε εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Εμείς φιλοξενούμε για να μιλήσουμε με αφορμή το θέμα αυτό τον πρόεδρο του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Βόλου, τον κύριο Θανάση Παπαδημόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ετοιμάζεστε, έτσι?
1: Όπως κάθε χρόνο, ετοιμαζόμαστε και φέτος, βεβαίως.
0: Αυτό το όπως κάθε χρόνο παραπέμπει σε κάτι εθιμοτυπικό. Μήπως αυτό ακριβώς, το ότι κάθε χρόνο οργανώνεται κάτι, συμβάλλει στο να χαθεί ενδεχομένως ένα μέρος του ουσιαστικού, έτσι, και μηνύματος που πρέπει να στέλνουν οι εργαζόμενοι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Εντάξει, αν έχει περάσει από το μυαλό των εργαζομένων αυτό, νομίζω ότι είναι λανθασμένο. Δεν είναι θεματοποιητικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο κάθε χρόνο γίνονται εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό για τις επόμενες κινήσεις, δηλαδή αυτά τα οποία θα δοθούν ως παροχές ή οποτιθέμενες παροχές, γιατί πολλά από αυτά εξαγγέλλονται, αλλά στο τέλος δεν υλοποιούνται. Από εκεί και πέρα είναι μια δυνατότητα για τους εργαζόμενους να είναι εκεί, να συμβάλλουν δηλαδή στο να δοθεί ή να περάσει αυτή η αγανάκτηση, αυτά τα προβλήματα που περνάνε οι εργαζόμενοι, δυσκολίες που έχει κάθε οικογένεια, συνταξιούχος ακόμα, αυτά τα οποία η καθημερινότητά τους τους επιβάλλει να βγουν στους δρόμους. Γι' αυτό και είναι ένα γεγονός το οποίο κάθε χρόνο συμβάλλουμε κι εμείς με την παρουσία μας από το Βόλο και μεταβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Διότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραστούμε, διότι εξαγγελίες καλώς κάνουν και γίνονται εξαγγελίες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να βάζει η κυριαρχική τάξη το στίγμα ως προς την πολιτική την οποία πρέπει να εφαρμόζεται από τις κάτους της κυβερνήσης.
0: Ρίχνοντας μια ματιά στην ανακοίνωσή σας πριν 2-3 μέρες, βλέπω ότι υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο αιτημάτων από συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, υγεία, ασφάλεια, χώρους εργασίας, δημόσια υγεία, κατοικία κλπ.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την εργατική τάξη γενικώς και τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Γι' αυτό έχουμε και τόσα ζητήματα αναπτύξει. Αλλά το σημαντικότερο έτσι και που ξεκινάμε είναι έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι θέση μας είναι να καλύπτει τουλάχιστον το 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε κλαδικές είτε επιχειρησιακές. Διότι έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια αφετηρία για τον εργαζόμενο για να μπορεί να χαράζει και την επόμενη μέρα, δηλαδή τον προϋπορισμό του, διότι με τους μισθούς που έχουμε τη σύγχρονη μέρα νομίζω ότι κανένας οικογενειάρχης δεν μπορεί να πάρει τώρα.
0: Μάλιστα. Τι απαντάτε στην πλευρά των εργοδοτών που σε αυτό το αίτημά σας αντιτείνει μέρος της ότι μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι άστοχο το επιχείρημα αυτό, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αν συγκρίνουμε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις επιχειρήσεις δικές μας με το ίδιο κόστος παραγωγής, έχουν δυσανάλογα μεροκάματα οι εργαζόμενοι της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πώς γίνεται ένα προϊόν το οποίο παρασκευάζεται σε μια άλλη χώρα, η οποία υπάρχουν και αποδείξεις, με το ίδιο κόστος να δίνεται με τα ίδια λεφτά, αλλά η μισθή των εργαζομένων να είναι τουλάχιστον διπλάσια. Δηλαδή, κάτι φταίει. Κοιτάξτε να σας πω και κάτι, οι εργοδότες έχουν μάθει κατά τα χρόνια τα παλιά και τα τωρινά το να εξυπηρετούνται από τις κυβερνήσεις και να τους δίνονται όλα αυτά τα εφόδια. Δηλαδή, αυτό που είχαμε εμείς στις ολικές συμβάσεις εργασίας, το δικαίωμα να προσφεύγουμε μόνοι μας μονομερώς και να υπάρξει ολική σύμβαση εργασία, αυτό καταργήθηκε. Και δεν έχει να κάνει με την Τρόικα. Αυτό το ήθελαν εδώ οι εργοδότες οι ίδιες και οι κυβερνήσεις οι οποίες το θεσπίσανε. Δεν το θέσπισε η Τρόικα αυτό. Δεν επενέβησε δηλαδή στη συλλογική διαπραγμάτευση των δύο μερών. Είναι αντιστεγματικό δηλαδή να παρεμβαίνει η κυβέρνηση σε κάτι το οποίο θα υπογράψουν τα δύο μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το βάζουμε και νομίζω ότι είναι τελείως. Γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις πραγματικά που οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι και είναι και αυξημένη η μισθή και έτσι πως θα έπρεπε να είναι η μισθή για την παραγωγή και την παραγωγή διαδικασία και αυτό που παράγουν. Και ο καλός εργαζόμενος που ανταμείβεται είναι αυτός που είναι και πιο παραγωγικός. Αυτό αποδεικνύεται τελικά. Δεν μπορείτε να λέμε στην Ευρώπη ότι εμείς δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες, αλλά αμοιβόμαστε πολύ λιγότερο από τους Ευρωπαίους εργαζόμενους.
0: Κύριε Παπαδημόπουλε, ζητάτε μεταξύ άλλων και αυστηρότερους ελέγχους για την αδήλωτη εργασία και την ψευδοαυτοαπασχόληση.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο έντονα είναι αυτά τα φαινόμενα στην περιοχή μας?
1: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται και τα βρίσκουμε όπου και αν βρούμε και κάνουμε ελέγχους. Διότι δυστυχώς το σύστημα είναι αυτό τόσο ευέλικτο για τους εργοδότες, οι οποίοι μπορούν να παρανομούν, δεν θα μπω στο πώς γίνεται. Τα έχουν εφευρέει οι ίδιοι και τα υλοποιούν, και από εκεί και πέρα βλέπουμε πολλούς εργαζόμενους που είναι δουλεμένοι 2-3-4 ώρες την ημέρα, δουλεύουν 8 ώρες. Είναι εργαζόμενοι πολλές φορές που δουλεύουν 5 μέρες και είναι δουλεμένοι μία μέρα. Είναι αρκεί μόνο να είναι μέσα στο εργάνιο δουλεμένοι, και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί μόνο πρόβλημα στον εργαζόμενο, δημιουργεί και πρόβλημα στις υπηρεσίες του κράτους. Δηλαδή, όταν δεν έρχονται αυτά τα έσοδα, πολλές φορές λένε ότι ξέρεις τι πρέπει να πάρουμε καινούργια μέτρα, όπως είναι και το ΕΦΠΑ, ότι δεν έχουμε έσοδα. Έσοδα μπορούμε να έχουμε. Ελέγχους πρέπει να έχουμε για να υπάρχουν τα έσοδα. Από εκεί και πέρα, όταν όμως απαξιώνεις τους θεσμούς και που στελεχώνεις δηλαδή τις υπηρεσίες αυτές, πώς περιμένουμε εμείς δηλαδή σαν κράτος να έχουμε έσοδα? Δηλαδή, εκεί που θα έπρεπε να επανδοθούν ειδικά στον ΕΦΤΑ και στην επιτεώρηση εργασίας και να ξαναπανέλθει στη λειτουργία του επιτεώρηση όπως ήταν πριν, και όχι όπως είναι τώρα, δηλαδή μια ανεξάρτητη αρχή την οποία. Στην ουσία, να σου πω κάτι, ο πολιτικός προϊστάμενος κάνει κουμάντο τώρα και κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, και πολλές φορές υπονομεύει το ρόλο της υπηρεσίας. Τι να περιμένουμε δηλαδή την επόμενη μέρα?
0: Άρα, η λειτουργία, λέτε, της επιθεώρησης εργασίας όπως είναι σήμερα πάσχει δομικά και δεν είναι απλά θέμα έλλειψης στελέχωσης?
1: Είναι πρώτον έλλειψη στελέχωσης, διότι γεωγραφικά, αν το βάλουμε κάτω, ειδικά με την δημορφία την οποία έχει ο νομός μας και με τα νησιά και τον τουριστικό παράγοντα, τον οποίο οι έλεγχοι πρέπει να εντείνονται και να είναι παρόν. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι γίναν δύο έλεγχοι στη Σιάθρο φέτος, είναι έλεγχοι αυτοί?
0: Πόσοι, δύο έλεγχοι?
1: Λέμε τώρα υποθετικά μπορεί να γίναν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα. Ξέρεις πόσες υποχειρήσεις και πόσο εργαζόμενο απασχολεί το νησί ή και τα νησιά όλα μαζί τους καλοκαιρινούς μήνες, για να λέμε ότι πραγματικά το κράτος επεμβαίνει και παρεμβαίνει εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Εμείς ξέρετε και από το ραδιόφωνο το δικό σας, έχουμε βγει πολλές φορές και έχουμε τονίσει τον προβληματισμό των εργαζομένων και πολλές φορές που δεν πάνε και στα νησιά για να δουλέψουν. Για τις συνθήκες εργασίας, έχει γίνει καμιά πραγματική παρέμβαση ή γίνεται κάποια πραγματική παρέμβαση εδώ στις τρεις βιομηχανικές περιοχές που έχουμε? Ποια? Δηλαδή, με 5-6 υπαλλήλους. Και αν αναλογιστούμε ότι και αυτοί πάλι τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να πάρουν την άδεια τους και δικαιούνται να πάρουν την άδεια τους. Ποια στελέχωση? Πρέπει να είναι δύο άτομα οπωσδήποτε στην υπηρεσία? Μάλιστα. Τι γίνεται? Αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ειδικοποίηση. Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα, για να σας πω και κάτι, νόμοι υπάρχουν, να στηριχθούν τι λέει επιτέλους αυτοί οι νόμοι. Έχουμε νόμο δηλαδή για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τους μηχανισμούς, δεν έχουμε το κράτος δίπλα μας. Αυτό είναι το κακό.
0: Πρόεδρε, θέτεται επίσης θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σε επίπεδο Μαγνησίας υπάρχουν προβλήματα ή ελλείψεις που σας ανησυχούν ιδιαίτερα? Γιατί σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν, αλλά σε βαθμό που να είναι άκρως ανησυχητικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν οι χώροι οι οποίοι μας ανησυχούν και πολλές φορές κάναμε και παρεμβάσεις και θα κάναμε και παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους. Ατυχήματα υπάρχουν. Όσο υπάρχει δηλαδή ενδυντικοποίηση των εργασιών πολλές φορές, ή το να τελειώσουμε ένα έργο, ή πολλές φορές ακόμα και επειδή είμαστε στους θερινούς μήνες, ξέρετε, αυτή είναι υπόφορη ζεστή, μπορεί να προκαλέσει το οτιδήποτε. Δεν λέμε ότι από εκεί που όλα μπαίνουν καλώς, ειδικά τις οικοδομές, ξέρετε, μια διαθυσία, ένα κάτι μπορεί να αποφέρει ένα ατύχημα και πολλές φορές και ένα απλό ατύχημα. Ακόμα και το θάνατο του εργαζόμενου, δηλαδή με τέτοιες θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύσσονται. Διότι πολλές φορές λένε ότι ξέρετε, οι εργασίες να σταματάνε μετά τους 38 βαθμούς. Και με 36 βαθμούς και 35 βαθμούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλεύει η οικοδομή αυτή τη στιγμή. Και πόσο μάλλον και σε εργοστάσια τα οποία αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία, διότι έχουν φούρνους. Και οι διαδικασίες τους είναι τέτοιες οι οποίες αναπτύσσονται πάρα πολύ.
0: Η εικόνα που έχετε είναι ότι δεν τηρούνται, δεν τηρείται η νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να μπει στόπ στις εργασίες.
1: Η εικόνα που έχουμε, κυρία Ραφτοπούλου, είναι ότι η κουλτούρα η δικιά μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε τα στάνταρ αυτά που χρειάζεται για να λέμε ότι πραγματικά έχουμε υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας. Γιατί η κουλτούρα πρέπει να περάσει πρώτα μέσα από την εργοδοσία, ότι θέλω ένα ασφαλής χώρο, να αποτρέψω οποιαδήποτε ατυχήματα και να προστατεύσω τον ίδιο τον εργαζόμενο. Και σε δεύτερη φάση, την οποία πρέπει να επιβάλλει και η ίδια επιχείρηση, είναι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλισης του εργαζόμενου και από εκεί και πέρα η κατάρτισή τους και η εκπαίδευσή τους, το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε ένα χώρο εργασίας.
0: Το πλαίσιο υπάρχει.
1: Το θέμα είναι.
0: Δεν εφαρμόζεται, λέγεται λόγω κουλτούρα.
1: Εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι. Εγώ θα το θεωρώ και κουλτούρα. Mm-hmm. Γιατί να σας πω κάτι, σε άλλες χώρες, εγώ έχω τύχει και έχω ζήσει γενετικά και έξω. Περνάς από μικρό παιδί την κουλτούρα, την ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι είναι μαθήματα τα οποία πρέπει να περνάνε και μέσα από τα σχολεία τέτοια ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Δηλαδή,
0: ίσως...
1: είναι ένα σημαντικό γεγονός.
0: Ίσως
1: το
0: και...
1: οποίο πρέπει. Η ασφάλεια, ένα δεύτερο κομμάτι. Πολλές φορές και στα σχολεία, δηλαδή, το παιδί πρέπει να ξαναπάει σπίτι ασφαλές.
0: Ίσως και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αυτό το θέμα δεν το έχουν έτσι πολύ ψηλά ιεραρχήσει ως προτεραιότητα στον εργασιακό τους βίο για να το διεκδικήσουν.
1: Δεν είναι στα χέρια των εργαζομένων, δυστυχώς. Πιστέψτε με, όταν υπάρχει ιδεντικοποίηση εργασίας και απέτηση από την εργοδοσία να βγει μια δουλειά, δεν θα κάτσει η εργοδοσία, όσο και να το επισημάνουν οι εργαζόμενοι, έχουν επισημάνει επικίνδυνα σημεία ή κινδύνους στους οποίους μπορεί να εγκυμονούν στους χώρους εργασίας. Δυστυχώς οι εργοδότες να συνεχίζουν. Το ξέρουμε, τα έχουμε δει και με παλιότερα ατυχήματα που έχουν γίνει και έχει γίνει παρατήρηση και από τα σωματεία τα ίδια. Ότι ξέρετε κάτι, αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται.
0: Καταγγέλλονται αυτά, κύριε Βαγγέλη.
1: Καταγγέλλονται. Και καταγγέλλονται και πόσο. Έχουν μπει και προστήματα από την επιθεώρηση εργασίας όταν δεν προβαίνουν δηλαδή στην επίλυση ενό συζητήματος. Ναι. Αυτά δεν είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές. Ξέρετε, ένα κράτος δυστυχώς λειτουργεί, είναι λίγο δυσχύλιος προς την κίνηση αυτή. Και δυστυχώς η ασφάλεια, ξέρετε, ότι σε ένα λεπτό μπορεί να γίνεται ένα τραγικό γεγονός. Και δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει αυτή τη δυσκολία. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσει ότι και πρέπει να επενδύσει σε αυτό το κράτος και η πολιτεία. Ξέρετε κάτι, αυτός είναι ένας κύκλος, ένας μεγαλύτερος και ευρύτερος κύκλος. Δηλαδή και οι επαγγελματικοί νόσοι οι οποίοι υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, διότι μην νομίζετε η πρόληψη η οποία μπορεί να υπάρξει μπορεί να αποτρέψει χρόνιες ασθένειες τις οποίες έχουν συνάδελφοί μας, οπότε αποτρέπουν και έξοδα τα οποία μπορεί να επιβαλλεινθεί το κράτος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν κάνουμε λέμε ότι έχουμε κράτος πρόνοιας.
0: Και
1: είναι πολλά τα ζητήματα, γι' αυτό το λέω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας λόγος που ανεβαίνουμε και δεν το θεωρώ θυμοτυπικό. Εγώ κάθε χρόνο εκεί είμαι, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου να είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, ετοιμάζεται κάτι οργανωμένο για τη Θεσσαλονίκη, για την άνοδο, το Σάββατο, από εδώ.
1: Εμείς έχουμε βγάλει και στην ανακοίνωση, εμείς είμαστε διαθέσιμοι του να διευκολύνουμε τον κάθε εργαζόμενο, συνταξιούχο και άνεργο ακόμα, όποιοι θέλουν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη. Απλώς θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή εδώ στα γραφεία μας, στο 2421-024735. Απλώς για να υπάρξει η οργανωμένη, δηλαδή μην μαζευτούμε πάρα πολύ κόσμο και ξαφνικά λέμε πού βρέθηκε αυτός ο κόσμος χωρίς να ξέρουμε, για να υπάρχει οργανωτικά, να ξέρουμε να εξασφαλίσουμε τη μετάβασή τους όπως πρέπει, δεν υπάρχει κάποια χρέωση. Εμείς τα βάζουμε σε ένα εργατικό κέντρο Βόλου για να μπορέσει να υπάρχει και όπως λέμε σωστή και ασφαλής μετάβαση.
0: Μάλιστα,
1: και
0: με λεωφορεία, έτσι. Δηλαδή θα μισθώσετε εσείς λεωφορεία, όποιος θέλει. Απλά θέλετε να ξέρετε τι ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Μέχρι δύο μέρες πριν να ξέρουμε το ενδιαφέρον, διότι δεν είναι κάτι το οποίο.
0: Μέχρι αύριο δηλαδή.
1: Όχι, μέχρι την άλλη Πέμπτη.
0: Συγγνώμη, ναι. Είμαι μια εβδομάδα πίσω. Μπροστά.
1: Δεν πειράζει, κύριε Ραυτοπούλο, κάνετε πιο γρήγορη την.
0: Μέχρι την άλλη Πέμπτη, λοιπόν. Ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι την άλλη Πέμπτη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε κλείνοντας αυτή τη συζήτηση.
1: Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Απλώς θεωρώ ότι οι εποχές οι προηγούμενες νομίζω επιβάλλουν τώρα πλέον και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στους κοινωνικούς αγώνες και πρέπει να οπωσδήποτε να ξαναεπανδρώσουμε τα πρωτοβάθμια σωματεία και θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να συμμετέχει μέσα από αυτά και να συμβάλλει, διότι ξέρετε κάτι, πολλές φορές και η κακή κριτική και η κριτική ίδια πολλές φορές η οποία έχει γίνει, αν δεν είσαι εσύ ο ίδιος που έχεις περάσει μέσα από αυτά τα όργανα, νομίζω ότι αδικαιολόγητα γίνεται. Πρέπει πρώτα να περάσει μέσα από αυτά τα όργανα, να δούμε και τις δυσκολίες. Και από εκεί και πέρα να συμβάλλουμε όλοι μαζί μου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Παπαδημόπουλο.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο. Συνεχίζουμε. Στη Λάρισα θα πάμε. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως μας έλεγε συγγνώμη, και πριν η Μίνα η Μαυρογιάννη, διαθέτει πλέον ψηφιακό αγγιογράφο. Και το τι πρακτικά σημαίνει αυτό θα το πληροφορηθούμε έτσι αμέσως.
1: Έτσι, Ελένη μου, υπερσύγχρονος αγγιογράφος, ο οποίος εγκαταστάθηκε πριν από 2 μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένα νέο ακόμη εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων, στα χέρια των γιατρών, κυρίως για την αντιμετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και όχι μόνο. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι καθηγητής ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση. Πέστε μου λιγάκι, τι είναι αυτός ο νέος αγγειογράφος, τι σηματοδοτεί για τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
2: Ναι. Για να τα κάνουμε λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα και να ξεκινήσουμε από την αρχή, το καλοκαίρι του 2022 με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αξιολογήθηκε από το ΚΕΣΥ ως κατάλληλο για την εκτέλεση εμβολισμών του κεντρικού νευρικού συστήματος.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να αντιμετωπίζουμε παθήσεις αγγειακές του κεντρικού νευρικού συστήματος, ανεβρίσματα, δυσπλασίες κτλ.
1: Ναι.
2: Βρίσκονται μέσα στο κεφάλι και στο νοτιό μυελό. Στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε και ως κέντρο θρομβεκτομών, ένα από τα 10, τα οποία βρίσκονται πανελλαδικά, δηλαδή θα συγκεντρώνονται οι άρρωστοι που είναι κλειστά τα αγγεία τους και έχουν κάποιο ισχυμικό αγγειακό εγκεφαλικό, και θα πρέπει πολύ γρήγορα να κάνουμε ορισμένες επεμβατικές πράξεις για να τα ανοίξουμε, όπως γίνεται στην καρδιά, ανοίγουμε τα στεφανία αγγεία, το ίδιο γίνεται και στο κεφάλι. Και μετά από αυτό αποφασίσαμε ότι το τμήμα θα πρέπει όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία να αποτελέσει ένα χώρο που όλα θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ο οποίος θα είναι συμβατός με τα διεθνή δεδομένα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από το Υπουργείο με την κινητοποίηση του διοικητή της ΥΠΕ σε πρώτη φάση, στην αρχική φάση, μετά της διοικητρίας του νοσοκομείου κτλ. Να τοποθετηθεί αυτός ο αγγιογράφος, και σε εκείνη την συγκυρία ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θέλανε να κάνουν μια δωρεά στο νοσοκομείο, και αυτός ήταν αυτός ο αγγιογράφος. Ο αγγιογράφος αυτός λοιπόν είναι κομμάτι της λειτουργίας ενός τμήματος επεμβατικής νευροακτινολογίας για την αντιμετώπιση όλων των τύπων των εγκεφαλικών, τα οποία αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο της Λάρισας από το 2023, με συνεργασία πολλών κλινικών μαζί. Είναι μια ομαδική δουλειά, πολύ σημαντική, και η οποία προφανώς θα αναβαθμιστεί με την αγορά αυτού του μηχανήματος, με την τοποθέτηση αυτού του μηχανήματος και με τη χρήση αυτού του μηχανήματος στην καθημερινή πράξη.
1: Αυτό με τον αγγειογράφο, ας μην το πω μηχάνημα, με τον αγγειογράφο, δεν γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό, από τις υπηρεσίες δηλαδή που παρέχονταν μέχρι τώρα, όμως η ποιότητα, φαντάζομαι,
2: ακριβώς,
1: είναι πολύ διαφορετική.
2: Είναι
1: έτσι,
2: και
1: για τη δική σας τη δουλειά. Ναι, σίγουρα.
2: Είναι η ασφάλεια του ασθενούς. Γι' αυτό άλλωστε οι συστάσεις των εταιριών που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, ή των εταιριών επεμβατικής νευροακτινολογίας παγκοσμίως, λένε ότι αν θέλεις να έχεις ένα τμήμα που να αντιμετωπίζει εγκεφαλικά, είτε αιμορραγικά είτε ισχυμικά, και αυτά είναι ένα συγκεκριμένος αριθμός και πάνω, που τον έχουμε υπερβεί προπολού αυτόν τον αριθμό, τότε θα πρέπει να έχεις ψηφιακό αγγειογράφο biplane, σύγχρονο.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτός αυξάνει την ασφάλεια του ασθενούς και την ποιότητα της παρέμβασης. Και επίσης μας λένε ότι για να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε δεύτερη φάση, πρέπει επίσης υποχρεωτικά να έχεις τέτοιον αγγειογράφο, γιατί δεν μπορεί να εκπαιδεύεις κάποιον με μηχανήματα τα οποία δεν αποτελούν τα μηχανήματα επιλογής για αυτές τις επεμβάσεις. Επομένως, έχουμε διπλό όφελος. Πρώτα θα κάνουμε με ασφάλεια τη δουλειά μας, και δεύτερον θα αναπτύξουμε και το ιατρικό δυναμικό σε βαθμό που η επόμενη γενιά θα έρθει σύντομα και θα είναι καλύτερη.
1: Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι κέντρο αντιμετώπισης, δηλαδή έχει αρμόδιο, μπορεί να οριστεί ως τμήμα αναφοράς για την αντιμετώπιση κεφαλικών επεισοδιών.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι κέντρο αναφοράς επισήμως. Δηλαδή καλύπτουμε την Πέμπτη ΥΠΕ αυτή τη στιγμή. Όλα τα περιστατικά που συμβαίνουν στα γύρω νοσοκομεία έρχονται είτε μέσω της νευροχειρουργικής κλινικής, είτε μέσω της της νευρολογικής κλινικής και της παθολογικής κλινικής, αν πρόκειται για ισχυμικά στο νοσοκομείο, και αν χρειαστούν παρέμβαση αντιμετωπίζονται.
1: Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδη, θα ήθελα λίγο έτσι με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των αγκιακών επεισοδίων, των εγκεφαλικών επεισοδίων, είτε μιλάμε για την περίπτωση θρόμβου, είτε μιλάμε για αιμορραγικό επεισόδιο. Όσον αφορά τη συχνότητα των περιστατικών που φτάνουν, ας πούμε, στην κλινική, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον πληθυσμό, αλλά και στην αντιμετώπιση της, και βεβαίως αντιμετώπιση τους, και σας το λέω αυτό γιατί είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, έτσι, που πήρε πάρα πολύ μεγάλη διάσταση. Εγώ, ας πούμε, πίστευω ότι τα αιμορραγικά εγκεφαλικά, δεν υπάρχει γυρισμός στα αιμορραγικά εγκεφαλικά. Δεν είναι έτσι πλέον?
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Στα αιμορραγικά εγκεφαλικά, και μιλάμε για αυτά με τα οποία ασχολούμαστε εμείς συνήθως, που έχουν μια υποκείμενη αιτία από κάτω, γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν υποκείμενες αιτίες, είναι αποτέλεσμα χρόνιας φθοράς σε ηλικιωμένα άτομα με υπέρταση, σαχαρό, διαβήτη κτλ.
1: Ναι.
2: Όμως που έχουν υποκείμενη αιτία, όπως ένα ανέβρισμα, μια δυσπλασία, αντιμετωπίζονται, και καλό είναι να αντιμετωπίζονται σε κέντρα αναφοράς. Γιατί εκεί προσφέρονται όλες οι δυνατές υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να χρειαστούν, είτε αυτό αφορά την νευροχειρουργική παρέμβαση, την παρέμβαση από κάποιον επεμβατικό νευροακτινολόγο που συμβαίνει εδώ, και υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας και όλες οι υπηρεσίες που οι οποίες μπορεί να χρειαστούν. Είναι πολύπλοκες επεμβάσεις με μεγάλη θνητότητα και νοσηρότητα, αλλά δεν είναι πλέον χωρίς επιστροφή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει βελτιωθεί αρκετά η πιθανότητα ο άρρωστος να βγει χωρίς πρόβλημα από αυτή την. Από αυτή την πολύ επώδυνη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να πω όμως είναι ένα άλλο. Υπάρχει το αιμορραγικό. Στο αιμορραγικό έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ να γίνουν όλα καλύτερα. Ας μην μιλήσω με αριθμούς. Το λένε τα βιβλία μας, αυτά που διαβάζουμε, τα περιοδικά μας. Υπάρχει όμως κάτι άλλο, που είναι το ισχυμικό. Εκεί που κλείνει ένα αγκείο. Και αυτά είναι πάρα πολύ συχνά.
1: Αυτά είναι τα πιο συχνά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο και από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και αναπηρίας στο δυτικό κόσμο. Αυτά είναι πολύ συχνά. Από το 2015 υπάρχει μία δεδομένη επιστημονική τάση, αποδεδειγμένη, ότι αυτά που μπορούν και πρέπει να έρχονται σε τμήματα ειδικά για να υποβληθούν σε θρομπεκτομές, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα. Για να μην βρέκεται ο κόσμος. Αυτά όμως που μπορεί και πρέπει να έρθουν, πρέπει να έρχονται το συντομότερο δυνατό.
1: Έτσι.
2: Γιατί ένας στους τρεις ασθενείς, και αυτό είναι φοβερό ποσοστό στην ιατρική, όσο και αν ακούγεται λίγο, ένας στους τρεις θα έχει σημαντικό όφελος. Δεν θα γίνει ανάπηρος δηλαδή. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Από το 2015 στην Ευρώπη έχουν κάνει τεράστια βήματα. Τεράστια βήματα όσον αφορά την οργάνωση των διακομιδών, γνωστοποίηση των προβλημάτων που πρέπει να σε οδηγήσουν γρήγορα στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Εδώ δεν έχουμε κάνει τα βήματα. Με αποτέλεσμα, αυτό θα ήθελα να μην σας κουράζω άλλο, κάνουμε πολύ λιγότερα από όσο πρέπει. Σε αντίστοιχο πληθυσμό σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης στην οποία ήμουνα, γινόντουσαν περίπου τα δεκαπλάσια από ό,τι κάνουμε τώρα εδώ σε ένα χρόνο με αντίστοιχο πληθυσμό. Όσο και αν το ελληνικό λάδι είναι καλό, δεν μπορεί να ερμηνευτεί αυτό από την καλή διατροφή τη μεσογειακή. Μάλλον κάπως πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειες ότι αυτοί οι άρρωστοι να ενημερώνονται και να έρχονται γρήγορα στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίζονται καλύτερα.
1: το τοποθετήσατε νομίζω πάρα πολύ εύστοχα, κύριε καθηγητά. Καλή είναι και η μεσογειακή διατροφή, έτσι.
2: Ναι. Όσον αλλά δεν αφορά μας γλιτώνει την... από όλα. Αλλά... Τίποτα, δεν υπάρχει πανάκια, δεν μας γλιτώνει από όλα.
1: Ακριβώς αυτό. Να σας πω, όταν, πόσο το προ... για τι διάστημα μιλάμε, πώς το προσδιορίζετε χρονικά.
2: Είναι, πρέπει να έρχονται το γρηγορότερο δυνατό.
1: Δηλαδή...
2: Είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός με αυτή τη μέθοδο που όταν ξεκινήσαμε το 2015-16 λέγαμε ότι το πρώτο εξάωρο, μετά έγινε 8ωρο, μετά έγινε 12ωρο, τώρα υπό προϋποθέσεις λέει και το 24ωρο. Δηλαδή η τελευταία ασθενής που κάναμε και ήταν από άλλο νοσοκομείο, δεν ήταν από το πανεπιστημιακό και ήταν πολύ νέα, κάτω από 40, πολύ κάτω από 40 ετών, ήταν μια ασθενής η οποία ήταν σχεδόν στο 24ωρο και η ασθενής αυτή βγήκε αλόβητη. Και δεν το λέω για να διαφημίσω κάτι προσωπικά, το λέω γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν χρησιμοποιείται μια ιατρική υπηρεσία με σωστό τρόπο, τότε το όφελος για το ασθενή είναι μεγάλο, ανεξάρτητα πού την κάνει και ποιος την κάνει.
1: Απλά σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να καθυστερείς έναν άνθρωπο κάτω από 40 χρόνων να χρειάζονται 24 ώρες για να φτάσει σε κέντρο αναφοράς.
2: Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η ίδια η φύση της εκδήλωσης. Υπάρχουν άλλες όμως περιπτώσεις που δεν υπάρχει η αφύπνιση που πρέπει να υπάρξει.
1: Κατάλαβα
2: στο περιβάλλον κτλ. Για να μεταφερθούν γρήγορα σε κέντρο αναφοράς. Βέβαια και εμείς έχουμε προβλήματα. Δεν είμαστε διαθέσιμοι 24/7 όπως οφείλουμε να είμαστε. Αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το καταφέρουμε. Αν δεν ξεκινήσεις, ποτέ δεν φτάνεις στο βέλτιστο.
1: Η κλινική δηλαδή, το αρμόδιο τμήμα, πώς εφημερεύει?
2: Εφημερεύουμε 10 μέρες αυτή τη στιγμή. Και αρκετά από τα πρωινά, όπου μπορούμε να δεχτούμε ασθενείς. Ξεκινήσαμε όμως με λιγότερες εφημερίες. Τις κάναμε 10 και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να καλύπτουμε το μισό μήνα. Και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να έρθουν καινούργια άτομα, να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και να είναι και άτομα τα οποία προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή εδώ, να ενδεχομένως και από το δικό μας πανεπιστήμιο, για να έχουν και ρίζες στον τόπο και να μην υπάρχουν, να σταδιοδρομήσουν στο χώρο στον οποίο κατάγονται.
1: Λόγω στελέχωσης λειτουργεί το τμήμα 10 μέρες μόνο?
2: Λόγω στελέχωσης.
1: Λόγω στελέχωσης.
2: Ναι, ακόμα είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Να φανταστείτε ότι από τα 10 κέντρα θρομβεκτομών που ορίστηκαν στην αρχή, λειτουργούν νομίζω τα μισά ή λίγο παραπάνω από τα μισά. Δηλαδή δεν υπάρχουν άτομα.
1: Δηλαδή, αν πάθει κάτι κάποιος, κύριε καθηγητά, και δεν εφημερεύει το τμήμα, τι γίνεται?
2: Δυστυχώς δεν θα μπορεί να προσφέρεται. Υπάρχουν παρόμοιες υπηρεσίες που προσφέρονται, αλλά δεν είναι της ίδιας αποτελεσματικότητας αν το χρειάζεται. Υπάρχουν, βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα τα ισχυμικά. Είναι ένα 10, 15, 20% των ισχυμικών, ανάλογα πώς προσδιορίζεις τις ενδείξεις σου. Πώς ορίζεις τις ενδείξεις σου.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, και μετά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές. Προβλέπονται διάφορα, ωστόσο κάποια σημεία αυτού του πλαισίου πρέπει να πούμε ότι συναντούν αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα πω εγώ περισσότερα γιατί αυτό είναι το θέμα για το οποίο καλέσαμε τον κύριο Κώστα Πολίζο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για να συζητήσουμε. Καλημέρα σας κύριε Πολίζε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα, δόξα τω Θεώ είμαστε όλοι καλά. Και να σας πω ότι είχατε ένα απίθανο τραγούδι για να μας θυμίζει το ερχόμενο καλοκαίρι, το οποίο θα περιμένουμε όλοι μας.
0: Έτσι, σωστά. Αν και είναι κάποιοι που δεν θέλουν ούτε να ακούνε να λέμε ότι πέρασε το καλοκαίρι, γι' αυτό και εγώ βρήκα μια... Δεν τη βρήκα εγώ, την άκουσα. Μια ευχή που νομίζω έτσι είναι πολύ εύστοχη. Καλό από καλό καιρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να μην λέμε ούτε καλό φθινόπωρο, ούτε καλό χειμώνα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στεκόμαστε σε αυτό.
1: Απόλυτα.
0: Το υιοθετούμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, τι αλλάζει, κύριε Πολίζε, με το θέμα των σχολικών εκδρομών? Γιατί οι αντιδράσεις και σε τι αφορούν οι αντιδράσεις? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι συνολικά για τις αλλαγές που γίνονται, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία.
1: Συγκεκριμένα, ακριβώς. Θα ήθελα εξ αρχής να ευχηθώ σε εσάς αλλά και στους συναδέλφους μου να έχουμε μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά χωρίς προβλήματα και με υγεία και ειρήνη για όλους μας. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο μιλάμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε υπέρ των σχολικών εκδρομών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της κοινωνικοποίησης, θα μπορούσαμε να πούμε, των μαθητών. Εμείς θέλουμε οι μαθητές να είναι έξω από τις αίθουσες να μαθαίνουν βιωματικά, αλλά όμως πρέπει να τονίσουμε με ασφάλεια, γιατί εμείς φέρνουμε την ευθύνη για αυτούς. Το Υπουργείο λοιπόν φέρνει ένα νομοσχέδιο και ζητά να γίνονται 6 τουλάχιστον εκδρομές το χρόνο.
0: Ενώ γίνονται πόσες, τι ισχύει σήμερα?
1: Είναι περίπου τουλάχιστον μπορούσε να γίνουν και λιγότερες εκδρομές ανάλογα καιρικά φαινόμενα, όλα αυτά που καταλαβαίνετε.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ελάχιστο.
1: Δεν υπήρχε, ναι. Μας λέει ότι πρέπει να έχουμε το ελάχιστο, αλλά στην πράξη όμως με το άρθρο 22 όπως έρχεται βάζει λουκέτους αυτές τις μετακινήσεις. Και εξηγούμε γιατί αυτό έχει δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι ο διευθυντής ενός δημοτικού σχολείου σε αντίθεση με έναν διευθυντή σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει γραμματιακή υποστήριξη. Και πέραν από το μεγάλο όγκο εργασίας που έχει, θα πρέπει να στείνει και διαγωνισμούς δημοσίου, φανταστείτε, για μία μετακίνηση 2 ώρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να γίνεται δημόσια αίτηση πρόσκλησης, να αναρτάται και να γίνεται αυτό μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, να κατατίθονται κλειστές προσφορές, να ανοίγουν αυτές οι προσφορές και στο τέλος να επιλέγεται και η πιο συμφέρουσα. Αλλά όμως υπάρχει ένας δεύτερος πολύ βασικός λόγος, ο οποίος αφορά τους εκπαιδευτικούς. Γιατί οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ποινικές και αστικές ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Και δεν προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς αυτούς η στοιχειώδης νομική τους θωράκιση. Προσέξτε, τους ζητείτε να κάνουν έλεγχο σε λεωφορεία χωρίς να έχουμε καμία τεχνογνωσία. Και μάλιστα γινόμαστε και υπεύθυνοι και υπόλογοι για ό,τι συμβεί. Και επίσης με το άρθρο 13 παράγραφος 7 μας ζητείτε να κάνουμε έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου υποδοχής των μαθητών. Προσέξτε τι μας λέει το άρθρο: ο υπεύθυνος δράσης καλείται να μεριμνά για τη λήψη αντιγράφων των απαιτούμενων αδειών, νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και εγώ ρωτάω, με ποια θεσμική ιδιότητα ένας εκπαιδευτικός μπορεί να πιστοποιήσει την καταλληλότητα ενός χώρου?
0: Δηλαδή όπως πάτε σε ένα μουσείο π.χ. έτσι, ή σε, ναι, λέμε ναι. Τώρα, σε μια εκπαιδευτική εκδρομή. Και
1: ακριβώς.
0: Καλείστε να ελέγξετε αν είναι κατάλληλος ο χώρος, αν ενδεχομένως υπάρχουν κίνδυνοι για κάποιους μαθητές εκεί στον χώρο. Αυτό που να γίνει την ώρα που φτάνετε, αυτά πρέπει να είναι θέματα.
1: Να γίνει ένας έλεγχος πιο νωρίς. Να πάρουμε εμείς δηλαδή τις άδειες νόμιμης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αλλά και των παροχόμενων υπηρεσιών. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία τέτοια θεσμική ιδιότητα για να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Δεν μπορούμε εμείς να γινόμαστε ελεγκτές των πάντων. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε και τα λεωφορεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Στα λεωφορεία δηλαδή ο έλεγχος τι είναι? Μπορείτε να ελέγξετε τα φρένα, π.χ. αν λειτουργούν σωστά το μηχανολογικό κομμάτι του λεωφορείου? Δεν ξέρω, φαίνεται παράλογο, θα το πω, παράλογο, ναι.
1: Έχουμε ακριβώς το ίδιο και εμείς ερώτημα. Τι ακριβώς να ελέγξουμε? Μπορούμε εμείς για παράδειγμα να ελέγχουμε το ποινικό μητρό του οδηγού? Με ποιο δικαίωμα? Προσέξτε, εμείς θέλουμε να υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια των μαθητών. Αλλά όμως πρέπει να υπάρχει κρατική μέρημνα και να μην γίνονται αυτές οι ερασιτεχνικές ευθύνες, θα μπορούσα να πω.
0: Κύριε Πολύζε, μπορείτε να μας πείτε λίγο τι ισχύει σήμερα? Ξεκινάτε να πάτε μία εκδρομή. Εγώ θα πω ένα περίπατο εκπαιδευτικό, ημερήσιο δηλαδή, που δεν θέλει διενυκτέρευση κλπ. Γιατί στις διενυκτερεύσεις νομίζω στο δημοτικό είναι και οι γονείς, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ως επιτοπλίστων φέρνουμε και γονείς. Προσέξτε τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, ξεκινάτε σήμερα.
1: Για να γίνει, ξεκινάμε, ας πούμε ότι σήμερα θέλουμε να κάνουμε μία εκδρομή με μετακίνηση. Ο διευθυντής 2-3-4 μέρες νωρίτερα θα πάρει τηλέφωνο σε 3-4 γραφεία, θα πάρει μία προσφορά, θα τη φέρει στο σύλλογο και θα πει στο σύλλογο ότι έχουμε αυτές τις προσφορές, αυτή είναι και η πιο συμφέρουσα. Δεν έχουμε ούτε να ανοίγουμε φακέλους, ούτε να κλείνουμε φακέλους. Παίρνουμε την πιο συμφέρουσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, στέλνουμε στους γονείς υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν τα παιδιά να, έχουν, να ακολουθήσουν στην εκδρομή και πηγαίνουμε την εκδρομή με πολύ πιο απλές διαδικασίες. Από τη στιγμή όμως που μας ζητούν τέτοιες υποχρεώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο εκπαιδευτικός να παίξει το δικό του μέλλον αλλά και το μέλλον της οικογένειάς του να το παίξει κοροναγράμματα. Γιατί αν κάτι συμβεί, το πιο απλό, δεν υπάρχει, όπως σας είπα, η στοιχειώδης νομική θωράκιση του εκπαιδευτικού.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι όπως τα ακούω, έχετε απόλυτο δίκιο και οι αντιδράσεις νομίζω είναι απόλυτα εύλογες.
1: Γιατί
0: ναι, είναι όλα αυτά ζητήματα προς την κατεύθυνση που προσπαθεί να ρυθμίσει το Υπουργείο, προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ασφάλειας στις μετακινήσεις κλπ. Αλλά δεν είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος για να επιτευχθεί η ασφάλεια αυτή δηλαδή.
1: Δεν μπορεί να μετακυλίεται η ασφάλεια των μαθητών σε μία εκδρομή αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν τα θεσμοθετημένα όργανα τα οποία θα πρέπει να ελέγξουν όλη αυτή την κατάσταση και να μας πούνε ότι είναι ασφαλής η εκδρομή και να πάμε. Σας τόνισα προηγουμένως ότι δεν έχουμε ούτε την τεχνογνωσία αλλά ούτε και τη θεσμική ιδιότητα να κάνουμε τέτοιους ελέγχους.
0: Εννοείται. Περιθώριο διαλόγου με το Υπουργείο πριν ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου υπάρχουν? Είναι τώρα και περίοδος διακοπών αυτές οι μέρες. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, συναντήσεις.
1: Οι περισσότεροι πλέον είμαστε στις θέσεις μας, γιατί μην ξεχνάτε.
0: Διακοπών αυτές οι μέρες. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, συναντήσεις.
1: Οι περισσότεροι πλέον είμαστε στις θέσεις

0: σε αυτά τα οποία λέει η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Η χρυσή τομή πάντοτε υπάρχει για όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρίσκεται χρυσή τομή, αρκεί να το θέλουμε.
1: Μάλιστα. Σκέφτομαι τώρα ότι ήδη υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ειδικά οι εκδρομές με διανυκτερεύσεις. Δηλαδή υπήρχε μια προθυμία από τους εκπαιδευτικούς να συνοδεύσουν τα παιδιά, τους μαθητές σε αυτές τις εκδρομές, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη η ευθύνη που φέρουν οι εκπαιδευτικοί. Τώρα, με αυτό το πλαίσιο, αν κανείς το δει και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι τίθεται ένα μίνιμουμ εκδρομών, δεν ξέρω, εγώ νομίζω, έτσι όπως το βλέπω, ξαναλέω, και όπως τα ακούω και όπως τα διαβάζω, ότι ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή, πώς να επιτευχθούν οι 6 εκδρομές, όταν νομίζω ότι η απροθυμία που έτσι κι αλλιώς υπήρχε εκπαιδευτικών για να είναι συνοδοί, θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Δηλαδή, υπάρχει, έχετε το περιθώριο να μην κάνετε 6 εκδρομές, αν δεν υπάρχει το ενδιαφέρον από συναδέλφου σας να
0: συνοδεύσουν. Ναι, εδώ λοιπόν θα περιμένουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει κόλλημα, να πει εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω μια τέτοια εκδρομή.
1: Ναι, εκεί τι γίνεται δηλαδή. Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει και ένας ουσιαστικός διάλογος, να τεθούν όλα τα προβλήματα, και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί πάντα να βρίσκεται η χρυσή τομή σε όλα τα θέματα. Ακόμη και στα μικρά παιδιά μπορούμε να τα συνοδεύσουμε σε μια, ας πούμε, σε μια μονοήμερη, σε μια εκδρομή που θα χρειαστεί να γίνει και διανυκτέρευση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες για να γίνουν αυτά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά μπορούν να πάρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς
1: απαγορεύονται τα κινητά?
0: Βεβαίως. Εμείς
1: στην εκδρομή
0: θέλουμε, τα μικρά παιδιά, εδώ έρχεται λοιπόν το καινούριο νομοσχέδιο και λέει ότι εμείς πρέπει να κατάσχουμε κινητά μέσα στο πούλμαν αλλά και στο ξενοδοχείο. Δηλαδή, πέραν των άλλων πρέπει να γίνουμε και αστυνομικοί. Αυτό θα οδηγήσει σε εντάσεις και προστριβές και με τους μαθητές αλλά και με τους γονείς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της εκδρομής. Ίσως εμείς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μην έχουμε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά
1: το θέμα με τα κινητά,
0: το κινητό τηλέφωνο, αλλά όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς υπάρχουν. Και δυστυχώς έχουν γίνει πολλά πράγματα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τα παιδάκια τα οποία τραβούν κάποιες σκηνές.
1: Ναι. Ο λόγος είναι αυτός, έτσι, να αποφευθεί η πιθανότητα κάποιος να βιντεοσκοπήσει κάποιο άλλο παιδί.
0: Πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα των μαθητών. Αλλά όχι των μαθητών, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα. Κύριε Πολύζα, είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα εφαρμοστεί, αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που ακούω, που περιγράφεται πραγματικά.
0: Άλλο τόσο περίεργο είμαι και εγώ.
1: Μάλιστα. Οπότε θα το δούμε στην πορεία. Με το καλό, μόλις αρχίσει και η χρονιά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία
0: και
1: αυτή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σχολική χρονιά, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε Ελασσόνα, Μίνα.
1: Μίνα Μαυρίου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτοιμοι, ωραία.
1: Έτοιμοι είμαστε να πάμε Ελασσόνα. Είπες για να δούμε αν έχει περισσότερη δροσιά, αλλά σου λέω στα ορεινά, ορεινά χωριά της Ελασσόνας έχει δροσιά. Μέσα στην πόλη δεν νομίζω. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γάτσας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα από Ελασσόνα.
1: Πώς είναι η θερμοκρασία?
2: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς εδώ βράζουμε.
1: Πολύ ψηλές
2: θερμοκρασίες. Και μπορώ να πω ότι αυτές τις τελευταίες μέρες ήταν η χειρότερη περίοδος του καλοκαιριού, mm-hmm. με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με πολύ μεγάλη ξηρότητα και στην ατμόσφαιρα, και φοβόμαστε πραγματικά και για το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και με τις πυρκαγιές, αλλά ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Είστε, ως τώρα είπατε το θέμα και θα ξεκινήσουμε αυτό για τις πυρκαγιές. Αισθάνεστε εσείς, έχετε τώρα τα ηνία του Δήμου, τόσα χρόνια αισθάνεστε ότι είστε οχυρωμένος όσον αφορά την οργάνωση πάντα, έτσι, και τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας?
2: Εμείς λειτουργούμε επικουρικά στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Η αλήθεια είναι ότι η πυροσβεστική έχει τον πρώτο λόγο και είναι η πιο επιχειρησιακή, και θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι αρκετά παντρωμένο και εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι συνθήκες κλιματικές έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ακόμα και όταν έχεις και ένα αέρια μέσα και λοιπά. Τα βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Η περιοχή μας νομίζω ότι ήταν τυχερή το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτό ήθελα. Το καλοκαίρι τώρα φαίνεται να πέρασε, όχι ακριβώς αλόβητο, είχαμε και την πυρκαγιά στα Γιαννωτά, εκεί που χάθηκε μια, καταστράφηκε μια κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ωστόσο, είναι, είπαμε, οι κλιματικές συνθήκες τώρα που είναι πραγματικά ανεξέλεγκτες, όταν ειδικά έχει ανέμους και πολύ ξηρασία. Και επειδή ρωτήσατε για το αν είμαστε οχυρωμένοι, να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι με τα απτητικά μέσα, τα οποία είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να έχουμε έτσι, να νιώθουμε μία ασφάλεια. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις, και ειδικά όταν είναι ορεινές στις περιοχές μας, και επειδή είναι και ευκαιρία έτσι, τη σημερινή συζήτηση, η ορεινότητα, να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς πυρκαγιές οι οποίες είναι
1: σε δύσβατες
2: και σε αδύσβατες περιοχές ορεινά. Και εκεί, όπως είπατε, στα Γιαννωτά ήταν μια περιοχή ορεινή, πολύ με δύσκολη έτσι, οδοπία, αλλά παρόλα αυτά, ευτυχώς η πυροσβεστική και με τα ενέργεια μέσα επιχείρησε άμεσα. Mm-hmm. Και ο Δήμος, όπως είπαμε, επικουρικά βοήθησε στο να περιοριστεί η εξάπλωση με μηχανήματα, με υδροφόρες και όλα αυτά τα οποία πάντα είναι στη διάθεση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας.
1: Κύριε Δημάρχε, για να έρθουμε λίγο έτσι στο θέμα για το οποίο έτσι κάνουμε αυτή την συζήτηση. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αναγνωρίζεται πλέον ο Δήμος Ελασσόνας ως μεγάλος ορεινός δήμος.
2: Ακριβώς.
1: Να σας πω, γιατί μέχρι τώρα τι χαρακτηρισμό είχε?
2: Κοιτάξτε, η ορεινότητα και οι ορεινές περιοχές δίνονται από το νόμο σε συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες, σε κοινότητες που έχουν ένα υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα. Επομένως, όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου Ελασσόνας και οι δημοτικές κοινότητες δεν είναι πάνω από τα 300 μέτρα, και έτσι υπήρχε έτσι, δυσκολία στον αναγνωστή ο Δήμος μας, ο οποίος έτσι και είναι ένας κατεξοχήν ορεινός, ημιορεινός Δήμος. Ναι. Και ήταν μια αδικία, νομίζω, που αποκαθίσταται πλέον. Δηλαδή, από τις 40 κοινότητες οι 19 ήταν ούτως ή άλλως ορεινές, αλλά ο νόμος απαιτούσε να είναι τουλάχιστον οι μισές. Δηλαδή, ήθελε ακόμα μια κοινότητα για να.
1: Τώρα, αυτά λεπτομέρειες είναι, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Λεπτομέρειες, η οποία έχει πλέον αναγνωριστεί και θεσπιστεί ως ορεινός δήμος ο Δήμος μας λόγω του πληθυσμιακού κριτηρίου. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού του μένει σε αυτές τις ορεινές κοινότητες που είπαμε. Επομένως, αναγνωρίζεται ο Δήμος στο σύνολό του πλέον ως ορεινός, ως μεγάλος ορεινός, μεγάλος λόγω του πληθυσμού και ορεινός λόγω των ορεινών κοινοτήτων. Και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Την περιμέναμε χρόνια. Είχαμε κάνει ήδη υπομνήματα και είχαμε
1: κάνει. Ξέρω ότι δουλέψατε γι' αυτό, Αλλά, ξέρετε, θέλω να μου εξηγήσετε πρακτικά τι σημαίνει αυτό για το Δήμο, τι σημαίνει για τους πολίτες, τι θα αλλάξει για εσάς που πλέον θα είστε ο Δήμαρχος ενός από τους μεγάλους ορεινούς Δήμους της χώρας. Τι θα αλλάξει?
2: Υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να αλλάξουν μέσα στο επόμενο διάστημα, αλλά αυτό που κυρίως αλλάζει είναι ότι πλέον το Υπουργείο αντιμετωπίζει το Δήμο Ελασσόνας ως ένα Δήμο που έχει, ο οποίος έχει μεγαλύτερες ανάγκες και άρα χρειάζεται και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Δηλαδή άμεσα και πρακτικά θα δούμε και στις χρηματοδοτήσεις, στις αιτήσεις του Δήμου να υπάρχει μια αύξηση στην χρηματοδότηση. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για μας που διαχειριζόμαστε εδώ τις τοπικές υποθέσεις να έχουμε περισσότερους πόρους. Γι' αυτό αλλάζει άμεσα. Δηλαδή από την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος και αναγνωρίστηκε ο Δήμος μας, κατευθείαν αρχίζουν να υπολογίζονται διαφορετικά.
1: Αλλάζει η πρόσβασή σας στα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα.
2: Αυτό δηλαδή τώρα είναι το δεύτερο και πολύ, πολύ σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο. Δηλαδή πλέον ο Δήμος μας με αυτή την ένταξη στους ορεινούς Δήμους αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης και από εθνικούς αλλά και από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς αυτά τα προγράμματα συνήθως απευθύνονται και κατευθύνονται σε ορεινές περιοχές, τόσο για την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, το περιβάλλον, αλλά και τις οδικές υποδομές, πολιτική προστασία κλπ. Και όλα αυτά φέρουν περισσότερα κονδύλια και περισσότερους πόρους στον ορεινό Δήμο.
1: Πάντως αυτό, κύριε Δήμαρχε, φαντάζομαι ότι συνεπάγεται και ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστό αυτό που λέτε και ήθελα να το αναφέρω κάποια στιγμή, ότι προσφέρει και στους Δήμους τη δυνατότητα να έχουν μια διαφορετική οργάνωση εσωτερική, δηλαδή και στην οργάνωση των υπηρεσιών τους μπορούν να προβλέψουν περισσότερες θέσεις και περισσότερες.
1: Μπορείτε να κάνετε και περισσότερες προσλήψεις δηλαδή τώρα, έτσι?
2: Και περισσότερες προσλήψεις ακριβώς, οι οποίες θα είναι στοχευμένες με αυτή την έννοια που λέω, ότι θα είναι διαφορετική οργάνωση της υπηρεσίας και χρειάζονται περισσότερα άτομα, περισσότερο εργατικό προσωπικό, αλλά και επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα πλέον με τις με την αναγνώριση ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες στους ορεινούς Δήμους, να ζητήσουμε όχι μόνο μόνιμο προσωπικό, το οποίο ούτως ή άλλως ζητάμε, αλλά τώρα πια θα μας αντιμετωπίζουν με πολύ καλύτερους όρους, αλλά θα μπορούμε να ζητήσουμε και για, και για το προσωπικό το οποίο έρχεται να στελεχώσει άλλες υπηρεσίες στην περιοχή μας, όπως γιατρούς, περιφερειακά ιατρία, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες κλπ. Θα μπορούσαμε και αυτούς να τους βοηθήσουμε με τη δωρεάν σύντηση και με καταλήμματα που μέχρι σήμερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να τους ενισχύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Άλλη παράμετρος αυτή, μάλιστα. Πολύ σημαντική επίσης. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Θεωρείτε ότι η εξέλιξη που είχαμε η πολύ σημαντική εξέλιξη με την αναγνώριση πλέον του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς έπαιξε ξεκαθοριστικό ρόλο στο να ληφθεί αυτή η απόφαση ή να αλλάξει η απόφαση για το Δήμο Ελασσόνας, αν θέλετε?
2: Εκτιμώ ότι το Υπουργείο γνωρίζει τις ανάγκες των Δήμων σε όλη τη χώρα και έλαβε πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά υπόψη ότι το ζητήσαμε εδώ και καιρό εμείς, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι μια αδικία που έπρεπε να αποκατασταθεί. Όσον αφορά τώρα την UNESCO, που ξέρετε είχαν έρθει κλιμάκια από μεγάλους οργανισμούς πριν δοθεί και ο τίτλος του Παγκόσμιου Μνημείου, είχαν έρθει εδώ και το είχαμε θέσει και εμείς εδώ το θέμα της ορεινότητας, με την έννοια ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν ήταν ορεινός, αλλά είχε τον ορεινό όγκο του Ολύμπου, και εκείνοι θεώρησαν ότι ήταν πραγματικά άδικο ένα βουνό το οποίο θα κηρυχθεί ως μνημείο της UNESCO να μην έτσι χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή και ένα Δήμο που είναι πάνω σε αυτόν. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενα τα δύο θέματα, αλλά σίγουρα ο Όλυμπος από μόνος του έχει προσδώσει αυτή την αξία και για την UNESCO στην περιοχή μας, που νομίζω ότι όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε, και οι οργανώσεις οι σχετικές, αλλά και τα υπουργεία και η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Να σας κάνω τώρα έτσι μια πιο προσωπική ερώτηση, με ποια εννοώ το λέω προσωπική. Με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Έχει αλλάξει το όραμά σας έτσι για το Δήμο, κύριε Γάτσα? Έχετε θέσει, ας πούμε, τώρα πλέον ένα καινούριο στόχο ενδεχομένως προσωπικό ως δήμαρχος αυτής της πόλης τώρα πια?
2: Χαίρομαι για την ερώτηση και σας ευχαριστώ. Είναι πράγματι κάτι το οποίο το είχα πάντα στο μυαλό μου, ότι πρέπει ο Δήμος Ελασσόνας και η διοίκηση του Δήμου να ασχοληθεί με τον Όλυμπο και με την ορεινότητα ως στοιχεία, ως πλεονεκτικά στοιχεία, ως πλεονεκτήματα για την περιοχή, και φαίνεται ότι βοηθάνε και οι συνθήκες αλλά και η συγκυρία για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα το οποίο είχαμε και συλλογικά θέσει και προσωπικά, που είναι για την ανάπτυξη της περιοχής μας με βάση την ορεινότητα, τον Όλυμπο και τις ορεινές κοινότητες που έχουν πολλά να προσφέρουν και σε επίπεδο παραγωγής αλλά και σε επίπεδο τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. Άρα σίγουρα αν ζητήσει κάποιος και τις προεκλογικές μας ήδη από το 2019 προτεραιότητες, είχαν όλα αυτά ενταχθεί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να προωθηθούν αν δεν υπάρχουν και οι συνθήκες και αν δεν υπάρχει και η θέσπισή τους. Τώρα φαίνεται ότι όλα αυτά μας διευκολύνουν. Αυτό το όραμα που είχαμε και αυτή την...
1: Να έρθετε πιο κοντά, έτσι, είχαμε, στην υλοποίηση.
2: Να τις βάλουμε στις ράγες για να αρχίσουν να προχωρούν, και νομίζω θα προχωρήσουν και με την όχη της Αλικού Ολύμπου που τρέχουμε με την περιφέρεια, αλλά και με άλλες πιο μικρές και μεσές παρεμβάσεις που θα γίνουν όλο αυτό το διάστημα που θα προχωρούμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και μας πιέζει και έχουμε άλλα δύο θέματα έτσι να βγάλουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, ευθύς αμέσως θα πάμε στην Καρδίτσα. Στη Δώρα τη Μήτρα, ο καλεσμένος της επίσης περιμένει. Δώρα.
3: Λοιπόν, 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με τίτλο «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία, ποίηση, τοπίο, οικαστικός διάλογος». Προχθές είχαμε εισαγωγικές και παράλληλες εκδηλώσεις στην Αθήνα και στη Μακρινή Τσαβόλου. Χθες στη Λάρισα, στο κήπο του Διαχρονικού Μουσείου, έγινε η τελετή έναρξης, και απόψε το Φεστιβάλ Ποίησης θα ταξιδέψει στη Φυλακτή για να τιμήσει τη μνήμη του ποιητή και συνθέτη Χρήστου Διαμαντή. Έχουμε μαζί μας τον πατέρα του, συγγραφέα και ο ίδιος, τον κύριο Ηλία Διαμαντή. Καλή σας μέρα, κύριε Διαμαντή.
4: Καλημέρα σας, κύριε Δώρα.
3: Η ελληνική και παγκόσμια ποίηση θα συναντηθεί απόψε στη Φυλακτή και θα τιμήσει τη μνήμη του Γιούσαφ, ενός παιδιού, πρόωρα χαμένου καρδιτσιώτη δημιουργού, ο οποίος όμως άφησε ένα πολυδιάστατο έργο πίσω του. Για πείτε μας τις λεπτομέρειες της απόψινής ημέρας.
4: Η απόψινή ημέρα είναι αφιερωμένη, όπως και οι τελευταίες, τα τελευταία χρόνια, στον γιο μου, του Χρήστου Διαμαντή, τον οποίο χάθηκε από COVID το 2021, και άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο, το οποίο απομένει να το γνωρίσει ο κόσμος. Λοιπόν, σήμερα στο χώρο που λέγεται Εστία Πολιτισμού Χρήστος Διαμαντής, και είναι στο Δημοτικό Σχολείο Φυλακτής, θα γίνει μια εισαγωγική ομιλία από τον Θάνο τον Γόγο, τον δήμαρχο και τον δήμαρχο της Δήμης Πλαστήρα, τον Παναγιώτη τον Άνο, τον πρόεδρο της κοινότητας Γιάννη Αλεξίου και τον πρόεδρο του Συλλόγου Φυλακτιδών Καρδίτσας, και από μένα, και θα ακολουθήσουν αναγνώσεις ποιημάτων από Έλληνες και ξένους ποιητές. Είναι μεγάλη τιμή για το χωριό και για τους μονοπάτια που περπάτησε ο Χρήστος και που ξένοι ποιητές, όπως ο παραδείγματος χάρη που βλέπω από την Οντούρα, από το Περού, έρχονται σε ένα μικρό χωριό ορεινό και φέρνουν ένα πρωτόγνωρο γεγονός, μια πρωτόγνωρη ανάγνωση ποιημάτων που θέλω να σας πω ότι η τοπική κοινότητα την αγκάλιασε με πολύ αγάπη. Αυτό θα συμβεί απόψε, και καλούμε όλους τους φίλους όλους τους χωριανούς, όλους τους κατοίκους της λίμνης Πλαστήρα να είναι κοντά μας.
3: Είπατε νωρίτερα, κύριε Διαμαντή, ότι άφησε ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη κληρονομιά ο γιος σας, ο Χρήστος, ο Διαμαντής, πίσω του, που μένει να το γνωρίσει ο κόσμος. Η καλλιτεχνική κοινότητα δεν τον ξεχνά, ούτε βέβαια το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, και άφησε ένα σπουδαίο έργο. Ήταν ένα σπουδαίο ποιητικό έργο, ένα μουσικό και συνθετικό έργο. Και είναι σημαντικό που κάθε χρόνο υπάρχει η μέρα μνήμης για τον γιο σας, τον Χρήστο Διαμαντή. Πώς θα μπορούσε καλύτερα να γνωρίσει το έργο του ο κόσμος, αυτό το σημαντικό έργο που άφησε πίσω του?
4: Εν συντομία θα σας πω ότι άφησε 4 ποιητικές συλλογές: Ο Νηρεμένος Πόλεμος, εκδόσεις Δείγμα 2011, Λευκότητα σε Ξυπηρικών 2017, Κρυφές Σπουδές Θράκα 2021, και Την Απλότητα, που βγήκε μετά το θάνατό του το 2022. Άφησε 140 τραγούδια, τα οποία έχουν μελοποιηθεί, είναι μελοποιημένα και έχουν τραγουδιστεί καμία δεκαετία από γνωστούς τραγουδιστές. Έχει αφήσει μία ολοκληρωμένη όπερα, η οποία λέγεται «Η Πραγματική Ιστορία της Αΐντα», και μένει αυτά να μπορέσει κάποτε, παραδείγματος χάρη, η ιστορία της Αΐντα να παιχτεί στην όπερα.
3: Βεβαίως, για να την ακούσουμε, για να την γνωρίσουμε όλοι. Γίνονται τέτοιες
4: προσπάθειες τεράστιες για να ακουστούν και τα τραγούδια του, και όποιος μπορεί να μπει στο site του Χρήστος Διαμαντής στο YouTube θα βρει όλα τα έργα εκεί πέρα.
3: Άρα σε αυτό το site, κύριε Διαμαντή, υπάρχουν και ανέκδοτα έργα του.
4: Ναι,
3: που έγιναν γνωστά μετά τον θάνατό του, τα βρήκατε εσείς, τα είχε αφήσει πίσω του?
4: Έχει αφήσει τέτοιο έργο που φίλοι του που ασχολήθηκαν έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμεναν ότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος του έργου του. Εκεί μπορεί να βρείτε και τον ίδιο να απαγγέλει ποίηματά του, και τον ίδιο να τραγουδάει τα τραγούδια του, και τον ίδιο να παροτρύνει τους νέους, γιατί ήταν και καθηγητής, έχει παραδείγματος χάρη από τα ειδικά σχολεία που δούλεψε με μαθητές του να τραγουδούν.
3: Μάλιστα. Σας ακούω συγκινημένο.
4: Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια ιστορία που αυτή τη στιγμή σας μιλάω πρωτίστως ως πατέρας και μετά ως συγγραφέας. Και σίγουρα όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα μια συγκίνηση ανεβαίνει.
3: Είναι γεγονός. Θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ πριν λίγο, πριν βγούμε στον αέρα, διάβαζα μερικά ποίηματά του και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο στον αέρα. Απόψε τι ώρα στην όμορφη φυλακτή, κύριε Ηλία Διαμαντή?
4: Είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα διαρκέσει κανένα 2 ώρα περίπου. Είναι σε ένα πολύ όμορφο χώρο, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τη φυλακτή.
3: Βεβαίως, και δροσερό χώρο.
4: Ναι, πραγματικά. Και είναι μια εμπειρία. Αυτό ήθελα να πω στους ακροατές σας, ότι είναι μια εμπειρία που εάν δεν έχουν, που είναι καλό να μην τη χάσουν.
3: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή για μας που μιλήσατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή. Όλα καλά να πάνε απόψε.
4: Και για μένα, και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
3: Θα τα ξαναπούμε. Μιλήσουμε και για το δικό σας έργο κάποια στιγμή. Καλή σας συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Πάμε και στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας, το οποίο μπορεί να προέρχεται από τα Τρίκαλα. Θα μας δώσει όμως μια ευρύτερη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην εμπορική αγορά όλης της Θεσσαλίας, γιατί λίγο πολύ έτσι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και η κατάσταση στην εμπορική αγορά είναι ίδια. Δεν διαφέρει και πολύ από πόλη σε πόλη, από νομό σε νομό. Έτσι, Αλέξανδρε Ζαούτσε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες σε όλη τη Θεσσαλία. Νομίζω ότι η εικόνα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις έτσι, είναι η ίδια. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή των Τρικάλων. Χαμηλότερες από τις προσδοκίες αποδεικνύονται οι επιδόσεις της αγοράς κατά τη διάρκεια και των θερινών εκπτώσεων που λήγουν βεβαίως μερικές ημέρες. Ο εμπορικός κόσμος εκφράζει ένα έντονο προβληματισμό για τον τζίρο. Υπάρχουν έμποροι που μας είπαν ότι ο τζίρος τους μειώθηκε ακόμη και σε ποσοστό 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή καλοκαιρινή περίοδο και την περίοδο βεβαίως των θερινών εκπτώσεων. Και αν μη τι άλλο, σε βραχνά εξελίσσεται και η ακρίβεια. Ακόμη βεβαίως και στο ζήτημα των καλοκαιρινών εκπτώσεων που είπαμε λίγο πριν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν βάλει κόφτη στις καλοκαιρινές τους αγορές. Γιατί ως γνωστόν η ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και στα καύσιμα μηδενίζει το οικογενειακό εισόδημα και το εισόδημα των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, να μην το ξεχνάμε αυτό. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στις αγοραστικές τους συνήθειες και στην αγοραστική τους δύναμη, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο εμπόριο. Θα πρέπει να σημειώσω, Ελένη, ότι οι εκπτώσεις ήταν και ιδιαίτερα ελκυστικές, με ποσοστά που βλέπουμε στις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων που σε κάποιες των περιπτώσεων φτάνουν ακόμη και στο 70%. Δεν φαίνεται να αποτελούν ένα επαρκές κίνητρο, δεν αποτελούν πόλο έλξης για όσους επιθυμούν να αγοράσουν, γιατί ακριβώς η τσέπη τους δεν έχει αυτήν την δύναμη, δεν υπάρχουν χρήματα να ξοδέψουν παρά μόνο σε συγκεκριμένες έκτακτες περιπτώσεις. Και βέβαια η εικόνα των εμπόρων δεν είναι καλή. Περιμένουμε στο τέλος Αυγούστου τα στατιστικά από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας και βέβαια από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά, τουλάχιστον αυτό τονίζεται από τους ίδιους τους εμπόρους, από τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπόρων. Προφανώς υπάρχουν κάποια καταστήματα τα οποία λειτουργήσαν καλύτερα σε σχέση με κάποια άλλα, ανάλογα με τα είδη που πουλά το κάθε εμπορικό κατάστημα, αλλά η γενική εικόνα είναι δυστυχώς αρνητική για ακόμη μια χρόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται στην αγορά του Βόλου.
0: Ναι, είναι η κατάσταση, δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή στη λεπτομέρειά της, αλλά είναι πάνω κάτω η ίδια, τα παράπονα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Εγώ κρατώ αυτό το ποσοστό που είπες, δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση το 40% κάτω σε σχέση με πέρυσι, μιλάμε σχεδόν κατά το ίμιση δηλαδή πτώση. Ναι, ακόμη είναι, και είναι αυτό να μην είναι απόλυτα ακριβές το ποσοστό και να είναι κατ' εκτίμηση, και πάλι μιλάμε για σημαντικότατη μείωση της τουριστικής κίνησης, της κίνησης στην αγορά της εμπορικής, τη στιγμή που η προσδοκία όλων όταν ξεκινούσαν αυτές οι εκπτώσεις, και τα λέγαμε πάλι μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, ήταν να ανακάμψει η αγορά.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Πόσο
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει φως σε αυτή τη διαδικασία και για τους επόμενους μήνες. Ενδεχομένως, εντάξει όχι ενδεχομένως, προφανώς κάποια καταστήματα που πολλούν σχολικά ήδη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα λειτουργήσουν, αλλά η γενικότερη εικόνα στην αγορά, και μιλάμε κυρίως για ρουχισμό και για υποδήματα, είναι πάρα πολύ κακή. Αυτό μας το λένε οι έμποροι, και είπα ότι περιμένουμε και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας για να δούμε τι ακριβώς είχαμε στην φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων, που τουλάχιστον με βάση τις προσδοκίες, όπως είπε στην αρχή της έναρξής τους, ήταν τελείως διαφορετικές, αλλά το εισόδημα και των επιχειρήσεων αλλά και των οικογενειών έχει ροκανιστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα που παρουσιάζουμε μέσα από το ρεπορτάζ.
0: Ακριβώς, σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

Κάπου εδώ και κάπως έτσι η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Μέχρι τότε ευχόμαστε να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη μέρα σας. Για χαρά από εμένα, από τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής, πλην της Μίνας Μαυρογιάννη, η οποία θα έχει τον τελικό λόγο με τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Συναγερμός έχει σημάνει στο Βόλο, κυρίες και κύριοι, για την εξαφάνιση 14χρονης στο χαμόγελο του παιδιού. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής δημοσιοποίησε τα στοιχεία της, καθώς υπάρχουν φόβοι για τη ζωή της. Η Μελίνα Α, το ονοματεπώνυμό της αρχίζει από Α, το επώνυμό της, με συγχωρείτε, έχει ύψος 1,70, βάρος 75 κιλά, σκούρα κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Νέα σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση απορρίψει τη Ρόγαλου στην περιοχή του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη, διαπιστώνει ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων Γιώργος Καϊκής, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα και τις σχετικές φωτογραφίες. Την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στις Ποράδες καταγράφει η Σκιάθος με 3.521 ευρώ ανά τετραγωνικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 26. Ακολουθούν η Αλόνισος και η Σκύρος, ενώ συνολικά οι μεταβολές στις τιμές των κατοικιών στα νησιά των Σποράδων παραμένουν υπιότερες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Κόκκινο χτυπάει η θερμοκρασία και στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός του Δήμου για την προστασία στέγων και ευάλωτων πολιτών. Από σήμερα στις 8 το πρωί έως και μεθαύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ είναι διαθέσιμος για το κοινό ο κλιματιζόμενος χώρος του 3ου καπί στη Συμβολή των Οδών Ηρών Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξυγχρονίζει με 3 εκατομμύρια ευρώ το ΕΚΑΒ με νέο κτίριο στη Λάρισα και 5 νέα ασθενοφόρα. Θα ακολουθήσει η προμήθεια άλλων 18 ασθενοφόρων για κέντρα υγείας. Εφάπαξ επίδομα γέννησης για παιδιά που γεννιούνται από το 2026 και εφεξής, χορηγεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Το ποσό ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 για το δεύτερο και 3.000 για το τρίτο και κάθε επόμενο. Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας στην Αργαλαστή και στα ΚΕΠ. Βουλιάζει η τρικαλινή εμπορική αγορά κάτω από τις προσδοκίες ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις. Πίσω από τις υπαίθριες γκαλερί και τα λαμπερά φώτα στους δρόμους της πόλης, εμπορικός σύλλογος και επαγγελματοβιοτέχνες επιχειρούν να κρύψουν την ομή πραγματικότητα, την εργασιακή εξόντωση των εμποροϋπαλλήλων και την οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, αναφέρει το δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα Καρδίτσα σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας την αντίδρασή του στη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στην αγορά της Καρδίτσας. Συνελήφθη στο Βόλο 44χρονος, κατηγορούμενος ότι διέριξε επιχείρηση και έκλεψε 3.500 ευρώ. Η δράση του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, βοηθώντας την ταυτοποίησή του. Ο ίδιος παραδέχτηκε την κλοπή, δήλωσε εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες. Το αυτόφορο ανέβαλε τη δίκη για την Παρασκευή, διατάσσοντας την παραμονή του σε κράτηση. Επίσκεψη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων πραγματοποίησε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης. Ενημερώθηκε για το έργο και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολής, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και απίθυνε ομιλία στους σπουδαστές, όπου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης. Εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2028-2034. Διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στο Πάρκο Καινοτομίας Joyst. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί Κώστας Καραντινίνης, Κωνσταντίνος Μάτας και Ιωάννης Δούκας, ενώ θα παραστεί και θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αντώνης Φιλιππής. Το πράσινο φως για να περάσει στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή η νέα σύμβαση για τη συντήρηση και φροντίδα του αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων. Θλίψη στην τοπική κοινωνία και στο χώρο της αυτοδιοίκησης για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Τυρνάβου Δημήτρη Κουγιώνη σε ηλικία 74 ετών. Ο εκ λοιπόν διετέλεσε Δήμαρχος Τυρνάβου για 16 συναπτά έτη, από το 1979 ως το 1994, βάζοντας τη σφραγίδα του στην πόλη. Η κηδεία του θα γίνει αύριο 5 στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδεών. 30χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε χθες στο δρόμο Μουζακίου Λαζαρίνας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου και νοσηλεύεται.
Ένταξη σε πρόγραμμα αγοράς δέντρων σκίασης διεκδικεί ο Δήμος Καρδίτσας. Παράλληλα, κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Τσιάκος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe που αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, καταβολή των νέων συντάξεων χειρία σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του Start News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νεακρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα, για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Σας τα λέγαμε προχθές, έτσι Δευτέρα, για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και βεβαίως και ο νόμος Τρικάλων δεν εξαιρείται από όλη αυτή την διαδικασία. Δεν υπάρχει πρατήριο σχεδόν κανένα που να μην πουλά πάνω από 2 ευρώ. Σχεδόν κανένα, γιατί εμείς τουλάχιστον μόνο ένα είδαμε. Στο 1998. Τώρα λεπτομέρειες θα μου πείτε, με τα λεπτά παίζουμε. Και επειδή κάναμε και ένα επιτόπιο ρεπορτάζ στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ρωτήσαμε λίγο τους πρατηριούχους για τα ποσά που βάζουν στα οχήματά τους οι καταναλωτές. Σταθερή, λέει, 20 ευρώ οι περισσότεροι. 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Έστω και αν τα λίτρα είναι λιγότερα. Μέση τιμή πάντως, με βάση τα επίσημα στοιχεία, 2,254 ευρώ το λίτρο η αμόλυτη των 100 οκτανίων. 2,013 η αμόλυτη των 95 οκτανίων. Δίζελ κίνηση 2,028, υγρά αεροκίνηση 0,940. Μέση τιμή, έτσι. Θα τη βρείτε πιο ακριβή στα περισσότερα. Και εμείς τι έχουμε να περιμένουμε τώρα, την συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν από μερικές ημέρες, πότε ήταν εκεί, γύρω στις 10 Αυγούστου, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, κάπου εκεί. Αυτή τη συμφωνία προμηθευτών και σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται με βάση τα επίσημα, ενώ από το αρμόδιο Υπουργείο και τον Υπουργό. Οι εκπτώσεις λοιπόν διαμορφώνονται μεσοσταθμικά στο 7%. Η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί από τους περίπου 1.100 κωδικούς στους 1.500. Ελάχιστες μέρες είναι, έτσι, πόσες, 5. Θα το δούμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πάντως όσοι επισκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή για να αγοράσουμε από τα σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής, εντάξει, φεύγουμε με αρκετά χρήματα λιγότερα στην τσέπη μας.

Και επειδή μιλήσαμε για αυτή την συμφωνία για τη μείωση των τιμών, να πούμε ότι θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον τις 31 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι μάλλον δεν περιμένουμε μείωση των τιμών παρά μόνο μέσα από αυτή την συγκεκριμένη συμφωνία. Γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, όπως και κρέατα, συμπεριλαμβάνονται αυτή τη λεγόμενη συμφωνία. Πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες των οικογενειών από την διατροφή ως την καθημερινή φροντίδα του σπιτιού και τα σχολικά έξοδα. Και περίπου 80 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε αυτήν την διαδικασία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Και αυτό φαίνεται και από την εμπορική αγορά, η οποία τουλάχιστον στην περιοχή μας εδώ στα Τρίκαλα βουλιάζει στην κυριολεξία. Μας λέγαν έμποροι ότι είχαν πτώσει τζίρου ακόμη και 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή θερινή περίοδο. Μιλάμε πάντα για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, με τις προσδοκίες τους να είναι βεβαίως πάρα πολύ χαμηλές. Τον εμπορικό κόσμο να εκφράζει έντονο προβληματισμό. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών έχει άμεσο αντίκτυπο στις αγοραστικές συνήθειες όλων μας. Και πάρα το γεγονός ότι οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Είδαμε στις βιτρίνες ακόμη και 70% ποσοστά εκπτώσεων. Δεν φαίνεται να αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να πάει κάποιος σε ένα εμπορικό κατάστημα και να αγοράσει. Ένδυση και υπόδηση. Και όχι μόνο, έτσι. Έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα πει η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων, που συνηθίζει να βγάζει και στατιστικά στοιχεία. Απευθυνθήκαμε σε εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου. Δεν είναι εφικτό σήμερα κάποιος να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Περιμένουμε και τα στατιστικά για να δούμε τι γίνεται με τις στενές εκπτώσεις που δεν πήγαν καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 2431-024-493, το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 12:01 καθημερινά, εκτός αδειών βεβαίως και απρόπτου. Νομίζω ότι τα δικαιούμαστε ως εργαζόμενοι και τα δύο, έτσι. Κάτι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και λείπουμε. Οι προγραμματισμένες άδειες για να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες. Εδώ, μέχρι και τη μία, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα, 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα, 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική.

0: την αίσθηση ότι και η προσοχή των εργατικών κέντρων ανά τη χώρα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και άλλων στελεχών της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουμε ένα πακέτο αρκετά υψηλό, τουλάχιστον όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, για τους μικρομεσαίους, περίπου στα 1,7-1,9 δισεκατομμύρια και λίγο παραπάνω. Αφορούν και τη ρευστότητα και το φορολογικό, κάποιες αλλαγές. Θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά, ως εργατικό κέντρο Τρικάλων, για το πακέτο των ελαφρύσεων και των ενισχύσεων, και για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τραβούν τα πάντα. Έτσι έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τον εμπορικό κόσμο, που πραγματικά η εμπορική αγορά βουλιάζει τις τελευταίες ημέρες, για να μην μπούμε καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού και των θερινών εκπτώσεων. Τα πράγματα φαίνεται να είναι πολύ δύσκολα. Αυτό φαίνεται από την αγοραστική δύναμη, η οποία δεν υπάρχει.
1: Να σας πω, κύριε Ζαούτσο, η κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι πηγαίνοντας προς τις 5 Σεπτέμβρη, που ο Πρωθυπουργός θα ανέβει για τα εγγένεια της Διεθνής Έκθεσης και θα κάνει εξαγγελίες, έχει καλλιεργήσει και συνεχίζει να καλλιεργεί προς το λαό και στους εργαζόμενους και στα άλλα λαϊκά στρώματα αυξημένες προσδοκίες και μια αναμονή ότι θα μοιράσει κάποια ποσά έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια σειρά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι. Αυτό το έργο βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, ναι, που είναι μια αφορμή να εξαγγείλουν κάποιες παροχές σε εισαγωγικά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν προσδοκίες και εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο τώρα που μπαίνουμε ουσιαστικά στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές και θα είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
0: Είναι μια αφετηρία η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο. Έτσι δεν είναι πολιτική για την επόμενη χρονιά, κύριε Αρμάγο?
1: Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής, ότι βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια από τις θυσίες και από τα ματωμένα πλεονάσματα του ελληνικού λαού έχουν δημιουργηθεί από θέματα δισεκατομμυρίων. Ακούμε ότι αποπληρώνεται πρόωρα 13 δισεκατομμύρια από δάνεια.
0: Για το δημόσιο χρέος λέτε, ναι.
1: Ακούμε ότι δίνονται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της νατοϊκής εξοπλισμούς περίπου στα 7,5 δισεκατομμύρια και επέρεται η κυβέρνηση ότι είναι συνεπής το ποσοστό επί του ΑΕΠ για τις ανάγκες αυτές του το ΝΑΤΟ και τις περιβόητες συμμαχίες. Ακούμε για μια σειρά αυξήσεις σε εξοπλισμούς, σε προγράμματα που μπαίνουν. Μόλις και σήμερα ακούμε για νέες φρεγάτες σε συμφωνία με την Ιταλική κυβέρνηση. Ακούμε και βλέπουμε ότι ξοδεύονται τεράστια ποσά για να στέλνουν φρεγάτες Patriot σε περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με τις συμφέροντα της χώρας μας και του λαού μας, και την ίδια στιγμή καλλιεργούν ότι μπορεί να δώσουν και 1,5-2 δις και να δούνε πώς θα τα μοιράσουν προς τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους. Τα θεωρούμε όλα αυτά έναν εμπειρμό, μια κοροϊδία, γιατί έχουμε βιώσει και βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την ίδια τη διαβίωση από την έκρηξη των τιμών σε μια σειρά πράγματα, και οι μισθοί είναι στο επίπεδο αυτό που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα μισά ενός μήνα, με την έκρηξη στις τιμές της ενέργειας, στα καθημερινά είδη, οι ανάγκες που έχουν από το σούπερ μάρκετ οι εργαζόμενοι κτλ. Τα αυξημένα έξοδα για την παιδεία, ξεκινάει η σχολική χρονιά, ναι, για το τι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους ως συμμετοχή για να βρούνε την υγειά τους ο κόσμος. Και αντί η κυβέρνηση να σκύβει ουσιαστικά, πραγματικά πάνω σε αυτά τα προβλήματα και το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση του ελληνικού λαού, προσπαθεί με κάποια τυράκια να δημιουργεί προσδοκίες που ουσιαστικά στο τέλος είναι σαν να σου λέει θα σου δώσω ένα, αλλά από την άλλη τσέπη θα σου πάρω 10 και 15.
0: Ναι, ναι, κύριε Αρμάγο, θα μου επιτρέψετε μία ανατελεία. Θέλω να σου το ρωτήσω πριν πάμε στον επόμενο κύκλο, τέλος πάντων, των θεμάτων που αναπτύσσετε, έτσι, και τη σκέψη σας. Επειδή μιλήσατε λίγο πριν για τα εξοπλιστικά, θέλω ξεκάθαρη απάντηση και από εσάς, βεβαίως, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε ένα νέο κύκλο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έτσι, με αφορμή βεβαίως τα χωροταξικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η Άγκυρα έχει αντιδράσει έντονα στο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις λεγόμενες

0: απέτησαν ανάσιμες πηγές ενέργειας που περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου και τα σχέδια ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων. Και βεβαίως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε και το έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, ότι οι ελληνικές ενέργειες δεν έχουν νομική συνέπεια. Επαναφέροντας ακόμη και τη ρητορική περί γκρίζων ζωνών. Και ρωτάω τώρα εγώ, επειδή είπατε ότι δίνονται χρήματα για τα εξοπλιστικά, δεν θα έπρεπε η χώρα μας να θωρακιστεί πάνω στα εξοπλιστικά προγράμματα, τέλος πάντων?
1: Και μόνο που αυτά τα προγράμματα, κύριε Ζαούτσο, δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της άμυνας της χώρας μας, αλλά έχουν σχέση με τις ανάγκες της άμεσης εμπλοκής της ελληνικής κυβέρνησης στους ναυτιλιακούς σχεδιασμούς. Για παράδειγμα, σας λέω, μετακινούν τους Patriot από περιοχή σε περιοχή και τους μετακινούν τώρα με έχοντας στο μυαλό τους κυρίως πώς θα προστατεύσουν τις αμερικάνικες βάσεις, είτε προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης είτε προς την περιοχή της Σούδας.
0: Ναι.
1: Είναι τα ανάγκες της θωράκισης της άμυνας της χώρας μας, ή είναι στα πλαίσια των σχεδιασμών των ατοικών που έχουν εμπλέξει όλη την περιοχή και όλα δείχνουν τα σημάδια για μια γενικότερη, ας πούμε, πώς το λένε, γενίκευση αυτών των διαξυπισμών και αυτών των πολέμων όπου γης. Με αυτή την έννοια λέμε ότι τα όποια εξοπλιστικά προγράμματα μπαίνουν σε εφαρμογή από τη μεριά της κυβέρνησης δεν έχουν σαν κριτήριο πώς θα υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας και τις ανάγκες άμυνας της χώρας μας, αλλά πώς θα εξυπηρετήσει
0: άλλα συμφέροντα, λέτε, ναι.
1: Άλλα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Να στείλει φρεγάτες για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των εφοπλιστών στην εκεί περιοχή, να στείλει Patriot στην Σαουδική Αραβία για εκείνη την περιοχή, να στείλει ελικόπτερα όπως ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Αυτό δηλαδή και υποτάσσει όλο τον εξοπλισμό το στρατιωτικό στις ανάγκες όχι της δικιάς μας χώρας, αλλά στις ανάγκες το τι σχεδιασμοί έχει το ΝΑΤΟ ή οι Αμερικάνοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολίας και όπου τέλος πάντων αναδεικνύονται καινούργιες πηγές έντασης προκειμένου να ελεγχθούν δρόμοι για την ενέργεια, δρόμοι για το εμπόριο, άλλα συμφέροντα που έχουν σχέση με τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της κάθε χώρας. Από αυτή τη σκοπιά κάνουμε εμείς την κριτική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό την ίδια ώρα που δίνονται δεκάδες δισεκατομμύρια προς αυτή την κατεύθυνση, όταν εμείς ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς σαν εργαζόμενοι, όταν οι συνταξιούχοι ζητάνε καλύτερες συντάξεις, όταν στο δημάσιο ζητώνε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού ή επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, όταν οι υγειονομικοί συζητάνε να καλυφθούν ανάγκες σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε υποδομές, σε κρίσιμα νοσοκομεία κτλ. Για τις ανάγκες του λαού, όταν ζητάνε οι εκπαιδευτικοί για να βελτιωθούν οι υποδομές και να δοθούν χρήματα ουσιαστικά για την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μας, εκεί μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ακούμε κάθε φορά, ότι δεν υπάρχουν λεπτόδεντρα. Από τη μια μεριά υπάρχουν λεπτόδεντρα για τέτοιου είδους ανάγκες όπως σας είπα πριν, αλλά για τις ανάγκες τις δικές μας δεν. Και τι μας λένε ουσιαστικά? Ό,τι περισσέψει αυτό το μεγάλο φαγωπότη που κάνουν, θα δούμε πώς θα το μεράσουμε κάνοντας τις σχετικές εξυπηρετήσεις.
0: Ναι, δεν υπάρχουν χρήματα για τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό λέτε, ναι.
1: Εμείς το συμπυκνώνουμε αυτό με ένα σύνθημα ανεβαίνοντας στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης Ανεργατικού Κέντρου. Λεφτούμε μισθούς, παιδεία, υγεία και όχι για τον πολέμο, τα σφαγεία. Όλο αυτό το περιεχόμενο που περιεκτικά σας είπα πριν των ετοιμάτων που εμείς αναπτύσσουμε συμπυκνώνεται σε αυτό το σύνθημα. Γι' αυτό προετοιμάζουμε και μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλη την Ελλάδα την ημέρα στις 5 Σεπτέμβρη που θα γίνουν
0: Σάββατο.
1: Τα υγεία μέρα Σάββατο στις 5.30 η ώρα στην πλατεία της ΧΑΝ.
0: Ναι.
1: Εκεί συμμετέχουν εκατοντάδες σωματείες, συνδικαλιστικοί φορείς, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και προς αυτή την κατεύθυνση προετοιμαζόμαστε και σαν εργατικό κέντρο Τρικάλων.
0: Ναι.
1: Έχουμε ήδη μιλήσει και έχουμε κλείσει λεωφορεία που θα αναχωρήσουν στις 11 η ώρα το πρωί από την κεντρική πλατεία των Τρικάλων και προετοιμάζονται όλα τα σωματεία και οι φορείς για την πιο δυνατή και αυξημένη συμμετοχή, ώστε ο λαϊκός παράγοντας να μην είναι παρατηρητής αυτές τις εξελίξεις, αλλά να γίνει πρωταγωνιστής για να επιβάλλει τις δικές του ανάγκες, το δικό του δίκιο και όχι να ετεροκαθορίζεται ανάλογα με τους σχεδιασμούς άλλων ξένων προς τα δικά του συμφέροντα.
0: Κύριε Αρμάγο, έχετε συμμετοχή? Ναι, έχετε συμμετοχή μέχρι στιγμής? Εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι νωρίς. Έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία να συγκεντρώνουμε συμμετοχές το κάθε σωματείο προς αυτή την κατεύθυνση, να συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια. Εμείς τη Δευτέρα, σαν εργατικό κέντρο Τρικάλων, θα κάνουμε και μια ανοιχτή συνεδρίαση με τη συμμετοχή. Θα κάνουμε κάλεσμα και προς τους πέρα από τα μέλη της διοίκησης και προς τους προέδρους των πρωτοβάθμων σωματείων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων, έτσι ώστε να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες της καλύτερης οργάνωσης και της καλύτερης δυνατής συμμετοχής το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη προς την Θεσσαλονίκη. Ωραία. Κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες. Mm-hmm. Από την άποψη της προπαγάνδας κυκλοφορεί πυλάδιο, κυκλοφορεί αφίσα και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε, και να το πω αυτό ως παρένθεση, βλέπουμε και μια επιλεκτική, ας πούμε, πώς το λένε, διάθεση από τη μεριά να κατεβαίνουν και κάποιες αφίσες δικές μας που προπαγανδίζουν τη συμμετοχή στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξυλώνονται από το Δήμο, λέτε, προφανώς.
1: Είχαμε κάποια τέτοια κρούσματα. Δεν ξέρω αν ήταν μεμονωμένο περιστατικό ή είναι μια τέτοια. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αν δούμε και κατεβαίνουν συστηματικά. Την ίδια ώρα που γεμίζουν αφίσεις για μια σειρά πανηγύρια και εκδηλώσεις από χωρίς και χωρίς, να κατεβαίνουν αφίσεις του συνδικάτων και του εργατικού κέντρου που να καλούν στην κινητοποίηση, δεν θα το θεωρούσαμε, ας πούμε, πώς το λένε, και μια καλή επιλογή από τη μεριά του Δήμου.
0: Το Δήμο, ναι. Ωραία. Κύριε Αρμάγο, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, δεν μπορώ να αποφύγω μια τελευταία ερώτηση. Δεν αφορά βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την κινητοποίηση που διοργανώνεται προς την συμπρωτεύουσα. Αφορά την τελευταία ανακοίνωση που έγινε από το σωματείο, από το συνδικάτο, συγγνώμη, Γάλακτος των Φήμων και Ποτών, για την Βιολάντα, για τα εργοστάσια της Βιολάντα. Υπήρχε μια καταγγελία για εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την μη καταβολή ολόκληρου του μισθού για τον Ιούλιο. Και αυτό δεν ξέρω. Σας έχει μεταφερθεί από τους εργαζόμενους?
1: Τους εργαζόμενους που πολλές φορές μας τηλεφωνούν και χωρίς, ας πούμε, πώς το λένε, ακόμα και σήμερα δηλαδή συνεχίζουν να παίρνουν ή να φτάνουν, ας πούμε, πώς το λένε, και να μας πληροφορούν για ζητήματα χωρίς οι ίδιοι να θέλουν να εκτίθενται, ας πούμε, πώς το λένε, είτε με τα ονόματά τους κτλ. Είχαμε λοιπόν τις πληροφορίες που τις διασταυρώσαμε από διάφορες πλευρές ότι δόθηκαν κάποιες προκαταβολές και όχι η πλήρη μισθή για το μήνα Ιούλιο, που δείχνει αυτό που από την πρώτη στιγμή επισημέναμε και ήταν ουσιαστικά μια επαλήθευση αυτών που λέγαμε ότι στα λεγόμενα της εταιρείας ότι θα σταθεί στο πλευρό των εργαζόμενων για όσο καιρό χρειαστεί να τους στηρίξει και τα λοιπά και να τους πληρώνει, φαίνεται ότι τώρα που έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας η εταιρεία κοιτάει τα συμφέροντά της, τα κέρδη της, και φαίνεται ότι στην κατεύθυνση αυτή θυσιάζει για μια σειρά από τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν σχέση είτε με την εξώθηση που πολλούς οδήγησε να φύγουν από την εταιρεία χωρίς αποζημιώσεις, είτε με καθυστερήσεις στους μισθούς, είτε με αλλαγή συμβάσεων σε σχέση με το πώς θα συνεχίσουν να δουλεύουν στην επιχείρηση, για πόσο χρόνο και πώς θα πληρώνονται. Mm-hmm. Όλα αυτά τα είχαμε επισημάνει και με εξόρμηση και με περιοδία έξω από το εργοστάσιο στις αρχές του καλοκαιριού, λίγο πριν τις αρχές του καλοκαιριού, και ξαναεπανήλθαμε τώρα με ανακοίνωση. Γιατί θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι εργαζόμενοι, πέρα από τον δρόμο της οργανωμένης παρουσίας τους να διατηρήσουν, να διεκδικήσουν το δίκαιο τους, τα δικαιώματά τους, δεν υπάρχει. Και εδώ ομολογώ ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση, ας πούμε, πώς το είναι, και με την ανταπόκριση από τη μεριά των εργαζόμενων στο επίπεδο των αναγκών και των προβλημάτων που έχει. Δηλαδή να συσπηρωθούν, να οργανωθούν έχοντας στο πλευρό του εργατικό κέντρο και του συνδικάτο, έτσι ώστε να διεκδικήσουν και τους μισθούς τους, να δουλεύουν με πλήρη δικαιώματα, να είναι ασφαλείς στην δουλειά τους, έτσι ώστε πραγματικά, ας πούμε, όπως το λένε, να μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα στην διεκδίκηση των συμφερόντων τους και των αιτημάτων τους. Γιατί ο καθένας μόνος του καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να σταθεί απέναντι στον εργοδότη και σε κάθε εργοδότη, και γίνεται εύκολη λύση στα χέρια τους.
0: Ναι. Και τώρα έχει το εργατικό κέντρο προφανώς να προβεί σε αυτή τη διαδικασία ή τέλος πάντων τα συνδικάτα και τα σωματεία. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Αρμάγο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Yeah. Ο κύριος Δημήτρης Αρμάγος ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων. Πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα με θέματα πολιτισμού που μας αρέσουν ούτως ή άλλως.

Λοιπόν, επειδή σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το εμπόριο. Να, είδατε που έχουμε τα επίσημα στοιχεία. Δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο δεν συμπεριλαμβάνονται τα τρόφιμα, τα οχήματα και τα καύσιμα, μειώθηκε σε πραγματικές τιμές κατά 3,7% σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η επιδόση λοιπόν του τζίρου του λιανικού εμπορίου επιδεινώθηκε σταθερά τα τελευταία έτη, τόσο σε ονομαστικές όσο και σε πραγματικές τιμές. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναφέρονται σε ανακοίνωση που προκύπτουν από την ανάλυση του Ινστιτούτου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της ΕΣΕ, για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στα καταστήματα λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, είπαμε, οχημάτων και καυσίμων. Και με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάλυση του Ινστιτούτου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο πρόεδρος, ο κύριος Σταύρος Καφούνης, δήλωσε ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τους ισχυρούς κλειδονισμούς που βιώνει το ελληνικό εμπόριο. Χρόνια τώρα, Νομίζουμε, δεν ξέρω. Να μας τα πούνε και οι έμποροι καλύτερα. Είπαμε, περιμένουμε και τα επίσημα στοιχεία από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας για τις στενές εκπτώσεις.

0: δεν είπαμε από την αρχή της εβδομάδας για την πολύ σημαντική εξέλιξη του δεύτερου υπερσύγχρονου στεφανιογράφου συνολικού κόστου 900.000 ευρώ μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας. Από εκεί έγινε χρηματοδότηση. Και προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική κομβική επένδυση, η οποία χρηματοδοτήθηκε, είπαμε, μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, θωρακίζοντας την ευρύτερη περιοχή απέναντι στα οξέα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και το αιμοδυναμικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική πάνω σε αυτό. Είναι πρωτοπόρο, έτσι. Να σας πούμε ότι ανακοινίζονται και τα ΤΕΠ. Το ΤΕΠ μάλλον, το Τμήμα Επικόντων Περιστατικών και του Νοσοκομείου Τρικάλων. Το είδαμε ήδη η σώμαση χθες. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, και το πιο σημαντικό είναι η διαλογή στην πηγή για τους ασθενείς και προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη για ιατρική ή φαρμακευτική βοήθεια. Τώρα, εκεί παρατηρήσαμε, ενδεχομένως να κάνουμε λάθος βέβαια, αλλά εάν μας ακούει κάποιος τέλος πάντων από το νοσοκομείο Τρικάλων ή ακόμα και από τη διοίκηση, ας μας πει τέλος πάντων ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί δεν γίνεται στην πηγή η διαλογή των ασθενών, γιατί δεν υπάρχει άμεσα γιατρός που πηγαίνει κάποιος στα επίγοντα. Υπάρχουν βέβαια τα συγκεκριμένα τμήματα των επικόντων περιστατικών όπου είναι στελεχωμένα με γιατρούς, αλλά η πρώτη υποδοχή του ασθενούς ή του συνοδού γίνεται από την γραμματεία. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό. Δεν ένας γιατρός να κατευθύνει απευθείας το επίγον περιστατικό και να το προωθεί άμεσα. Ταπεινή μας γνώμη και άποψη. Και στο Δήμο Πύλης, και κλείνουμε με αυτό γιατί έχουμε παρέα στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, το μας κοιτάμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα, έτσι, αν μη τι άλλο θα μας το πει. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο πνοής στην ουσία και βασικής υποδομής στο Δήμο Πύλης. Υπήρξε μια συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κ. Δημήτρη Κουρέτα, με την Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, τον κ. Χρυσαντή, και τον Δήμαρχο Πύλης, τον κ. Κώστα Μαράβα, για την διευθέτηση του Πορταϊκού ποταμού στην θέση της λίθνης τοξωτής γέφυρας του Αγίου Βυσσαρίωνα μέχρι τη νέα γέφυρα του Αγίου Βυσσαρίωνα στη Δημοτική Κοινότητα Πύλης, στην έδρα του Δήμου. Ένα έργο προϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, χρηματοδοτικά πάντα μιλάμε. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού της κήτης του ποταμού και κατασκευής σειρματοκιβωτίων. Εντάξει, είναι τεχνικά χαρακτηριστικά όλα αυτά, με μελέτη οριοθέτησης του ποταμού για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε περίοδους τέλος πάντων έντονης βροχόπτωσης ή όπως τα λέμε ακραίων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, λίγες ημέρες μας μένουν για για το καλοκαίρι. Φεύγει και ο Αύγουστος σιγά σιγά και νομίζω ότι φεύγει όμορφα, θα φύγει όμορφα. Είχαμε αρκετές εκδηλώσεις από το Μουσείο Τσιτσάνη που είναι πανταχού παρόν. Στέλιο Καραγιώργο, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Θα έχουμε ακραία φαινόμενα, το φεγγάρι θα είναι πολύ μεγάλο και ολόγιο μου.
0: Εντάξει, ετοιμόλογος πάντα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο, 20ο μηνός, στο Δήμο Οθωμανικό Λουτρό, στην αυλή του Μουσείου.
1: Ακριβώς, στην αυλή του Μουσείου Τσιτσάνη.
0: Του Μουσείου Τσιτσάνη.
1: Είναι η καθιερωμένη εκδήλωση. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στα Τρίκαλα γιορτάζουμε την Πανσέλινο σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 1999 ξεκινήσαμε την τοξωτή γέφυρα πύλης και μετά κατεβήκαμε προς τα κάτω. Το Μουσείο Τσιτσάνη είναι παρόν από το 2008-2009 περίπου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι γιορτάζει αυτή την ημέρα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Δήμο Τρικαίων. Παλιότερα το κάναμε στο Φρούριο, γιατί πρέπει να γίνεται πάντα σε ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Το κάναμε στο Φρούριο, το κάναμε και σε άλλα σημεία, στο τζαμί του Οσμάν Σαχ, το κάνουμε ξανά και άλλη φορά έγινε στην πλατεία, στην αυλή του Μουσείου Τσιτσάνη και άλλη φορά έγινε στο Θεατράκι στο Ποτάμι, πέρυσι έγινε στο Ματσόπουλο, φέτος θα το κάνουμε στην αυλή του Μουσείου, στον Άβλιο χώρο από το Δίδυμα Θωμανικό Λουτρό. Θα είναι με ελεύθερη είσοδο όπως είναι γνωστό. Γίνεται με την βοήθεια, μάλλον με τη συνεργασία της Εφορίας Αρτιοτήντων και του Δήμου Τρικαίων και με την υποστήριξη της κυρίας Σοφίας Διβάνη, μιας και η Φεγγαράδα του Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην αίμνηστη κόρη της, την κυρία Έλλη Διβάνη.
0: Την Έλλη Διβάνη. Ναι,
1: γι' αυτό και το λέμε ένα φεγγάρι για την Έλλη. Η κυρία Διβάνη ήταν και την πάντα δίπλα μας τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτή την εκδήλωση και σε πολλές άλλες βέβαια. Αλλά ειδικά σε αυτή την εκδήλωση στέκεται πάντα δίπλα μας, οπότε και μια ακόμη χρονιά φέτος θα έχουμε την υποστήριξή της.
0: Ναι. Τι θα ακούσουμε?
1: Κοίτα, θα ακούσουμε τραγούδια που είναι ταιριαστά. Ναι. Θα ήταν ανοησία να λέμε να παίξουμε τραγούδια για το φεγγάρι. Ναι. Έτσι. Θα παίξουμε ένα πρόγραμμα τραγουδιών που είναι ταιριαστά με τέτοια βραδιά. Δηλαδή, πώς θα αισθανόταν όμορφα ένας ακροατής κάτω από το λόγιο με φεγγάρι να ακούει κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Θα τραγουδήσουν δύο εξαίρετες φωνές. Επειδή είναι αφιερωμένο στην Έλλη, πάντα φέρνουμε γυναίκες ερμηνεύτριες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είναι η Σοφία Ευραμίδου. Είμαστε τυχεροί που βρίσκεται εδώ, ζει μόνιμα στη Γαλλία, στο Παρίσι και κάνει καριέρα και βρίσκεται στην Ελλάδα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οπότε τη κλέψαμε ένα διήμερο για τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Που θα πει ελληνικά και ξένα, και Χατζηδάκη και Ρώτα και όλα αυτά. Και η δεύτερη είναι η Ντίνα Γιακουμάκου, του Γιακουμάκου, που θα πει και αυτή κάποια τραγούδια έτσι ρομαντικά και μελωδικά. Mm-hmm.
0: Κάνατε και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, νομίζω. Δώσετε το στίγμα και εκεί την περίοδο του 15 Αυγούστου.
1: Κοίτα, σε προσωπικό επίπεδο συνεργάστηκα με το Δήμο Πύλης σε αυτό το πρόγραμμα της Περιφέρειας για τον σύγχρονο πολιτισμό και οργανώσαμε ένα φεστιβάλ που λέγεται Μεταμορφώσεις και Ρυθμοί. Ουσιαστικά είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Κάναμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είχε σχέση, ήταν μια κοινή συναυλία, συγγνώμη, με Έλληνες και Βαλκάνιους καλλιτέχνες. Είχαμε φοβερούς δεξιοτέχνες από τα Βαλκάνια και από την Ελλάδα και με τραγουδίστρια τη Βιολέτα Ίκαρη, η οποία ήταν εξαιρετική, και τον Πάμε τον Αντωνίου. Και η δεύτερη εκδήλωση ήταν αναφιερωμένη στη λατρευτική μουσική, μιας και η πύλη έχει ιστορία σε αυτό. Έχει τον Πόρτα Παναγιά, έχει τον Άγιο Βυσάριο. Είναι ένας κόμβος ιστορικός γύρω από τη θρησκεία και τη λατρευτική μουσική. Γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό. Είχαμε ένα κουαρτέτο εγχορδών από την Κρατική Ορχή Αθηνών, mm-hmm. που παίξανε έργα του Μπαχ, του Μπρούκνερ, του Μότσαρτ. Και στο δεύτερο μέρος ήταν
0: η Τρίκης Μελωδία.
1: Ένα τμήμα από το. Ένας χορός από την χοροδία, την ξεστική χοροδία Τρίκης Μελωδία. Ήταν πολύ καλό, ανέλπιστα καλό. Ξέρετε, αυτά δεν είναι για το πλατή κοινό, κι όμως ο χώρος ήταν σφιχτικά γεμάτος, είχαν πάρα πολλούς όρθιους, δηλαδή πιο πολλοί παραπονηθήκαν γιατί δεν βρήκαν να καθίσουν και παρά για το περιεχόμενο της εκδήλωσης. Και χαιρόμαστε που σε ένα τέτοιο χώρο και σε μια τέτοια περιοχή που λίγο σπανίζουν αυτά, μια καινούργια πρόταση φαίνεται πως βρίσκει ακροατές.
0: Ναι.
1: Ελπίζω αυτό να γίνει αντιληπτό και τη Δημοτική Αρχή και να συνεχίσει, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να εδραιωθεί κάτι στην πύλη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, σωστά. Έχουν λίγο παραμεληθεί
1: Δεν έχουν παραμεληθεί. Θα έλεγα ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέμε παραμεληθήκανε. Ναι. Απλά, ξέρετε, η Δημοτική Αρχή και κάθε φορά προσπαθεί να φτιάξει εκδηλώσεις ή να προγραμματίσει εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν και αγαπά το πλατή κοινό. Και εγώ στη θέση του δεν θα αισθανόμουν τόσο άνετα αν έκανα μια εκδήλωση και το κοινό δεν ανταποκρίνονταν. Άρα λοιπόν οι δημοτικές αρχές και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν πάντα κατά νου να κάνουν πράγματα που ενδιαφέρουν το πλατή κοινό. Καμιά φορά όμως πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε ιδιώτες που πρέπει να σκεφτόμαστε με την τυχεία. Πρέπει να δούμε και να υπάρχει μια καινούργια πρόταση. Δηλαδή, αν πάντα κάνουμε αυτό που θέλει το κοινό, πώς θα γνωρίσει το κοινό κάτι άλλο, ή πώς θα αναδείξουμε την αξία του κάτι άλλο.
0: Η συμμετοχή του κόσμου πάντως σημαίνει, Στέλιο Καραγιώργο, προφανώς ότι.
1: Αυτό λέω, όταν λένε ότι το κοινό αυτά θέλει, ναι, τους αδικούμε, τους υποτιμούμε, να μην σας πω και τους προσβάλλουμε. Δηλαδή, όταν μου λέγανε, θα βάλεις κλασική μουσική στην πύλη, δεν κατάλαβα, τους προσβάλλεις τους ανθρώπους της πύλης.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, έτσι. Αυτή η προσέλευση την συναγωνίζεται μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Εμείς για να μαζέψουμε 500 άτομα που μάζεψε η πύλη, είχαμε τους κορυφαίους Έλληνες βαθύφωνους και τον Καβράκο που είναι και Τρικαλινός και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. για να μαζέψω 500 άτομα και εκεί ήρθαν αυθόρμητα περισσότερα από 500. Ναι. Πώς δηλαδή λες ότι δεν ξέρουν από αυτά, δεν κατάλαβα. Ναι. Τους προσβάλλουμε όταν μιλάμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η τελευταία εκδήλωση.
1: Αυτή για φέτος.
0: Για φέτος, έτσι.
1: Αυτό θα είναι για 5 χρόνια, θα συνεχιστεί. Του χρόνου τώρα θα γίνει ένας απολογισμός, θα τα δούμε τι κάναμε σωστό και τι κάναμε λάθος. Ναι. Θα δούμε τι μας είπε ο κόσμος, τι είπε ο κόσμος, τι θέλει να μας πει ο κόσμος και δεν τα ακούσαμε ακόμα. Θα τα ζυγίσουμε όλα αυτά και θα φτιάξουμε το επόμενο πρόγραμμα που είναι για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι. Πάντως πριν από το επόμενο καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ νωρίς, μεσολαβεί το σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών. Είχαμε δώσει ένα στίγμα πριν από
1: Έτσι. Πριν από το επόμενο καλοκαίρι.
0: Θα το έχουμε έτοιμο.
1: Και πριν από την επόμενη άνοιξη και πριν από τα επόμενα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Τα Τρίκαλα θα μπορούν να καμαρώνουν ότι κάναν το χρέος τους και απέναντι στους άλλους μεγάλους, όπως είναι ο Βίρβος ο Καλδάρας, και θα είναι έτοιμο το σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών.
0: Κολοκοτρώνες
1: και Σαμολαδάς. Ναι, μπορούν να καμαρώνουν, θα έχουν ένα. Θα είναι η πόλη τέτοιου μεγέθους με τις περισσότερες και τις πιο εξοπλισμένες και όμορφες αίθουσες εκδηλώσεων. Σκεφτείτε, είμαστε μια πόλη 60.000 κατοίκων, 70 για την πόλη μιλάω, έτσι. Και έχουμε το πνευματικό κέντρο 500 θέσεις, έχουμε την αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη, έχουμε την αίθουσα του Παπαστηριάδη και θα είναι έτοιμη και η αίθουσα δίπλα στην Πινακοθήκη, που θα είναι ένα μίνι μέγαρο μουσικής. Δηλαδή δεν το βρίσκεις αυτό συχνά σε πόλεις.
0: Σε περιφερειακές λες και αυτού του μεγέθους προφανώς.
1: Αυτό, έτσι, ναι. Και μάλιστα όχι, δεν είναι ότι έχουμε απλά αίθουσες, είναι όλες διαλεκτές. Από άποψη αισθητική και είναι και όλες πλήρως εξοπλισμένες. Δηλαδή, όποιος κάνει εκδήλωση σε μια από αυτές τις αίθουσες, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτα. Mm-hmm. Απλά έρχεται και κάνει την εκδήλωσή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα κομμάτι που αναδεικνύει τον πολιτισμό. Δηλαδή, ξέρεις, οι νέοι δημιουργοί σε όλες τις μορφές τέχνης, ζωγράφοι, γλύπτες, μουσικοί, ηθοποιοί κτλ., δεν θέλουν χρήματα. Βοήθεια θέλουν
0: να προβάλλουν το έργο
1: να κάνουν
0: τους,
1: το έργο τους. Δηλαδή με τα χρήματα θα δώσεις για να αγοράσουν κάτι από τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να τους παρέχεις. Δηλαδή το κινέζικο, έτσι. Δεν θα αγοράσω ψάρι, θα σημάσω να ψαρεύεις. Λοιπόν, εδώ τι θέλει ο σκηνοθέτης, ο νέος ηθοποιός, σε ένα χώρο για να κάνει την παραστασή του.
0: Ορίστε.
1: Τι θέλει ο νέος μουσικός, σε ένα χώρο για να μπορεί να παίξει, αλλά να μην χρειάζεται να νοικιάσει εξοπλισμό, να νοικιάσει ηχητικά. Ορίστε. Τι θέλει ο νέος καλλιτέχνης, θέλει να γράψει ένα τραγούδι. Ορίστε το στούντιο. Δηλαδή οι υποδομές είναι περισσότερο χρήσιμες από ότι να δίνεις συνέχεια επιχορήγηση για να κάνουν κάτι.
0: Και ξέρεις, τέλειο Καραγιώργο, είναι σημαντικό γιατί αποκτούμε και ένα δίκτυο μουσείων αρκετών σε αριθμό στην πόλη.
1: Βέβαια,
0: δεν είσαι υπεύθυνος για όλα τα μουσεία, έτσι, αλλά επειδή έχεις εικόνα των πραγμάτων.
1: Κοίτα, σε 2-3 χρόνια θα είναι η πόλη με
0: πάλι περισσότερο. Το
1: μουσείο Τσιτσάνη. Υπάρχει το Μουσείο Τσιτσάνη, το Μουσείο Τρικαλινών Δημιουργών που εγκαινιάζεται σε 1-2 μήνες.
0: Το Αθλητικό Μουσείο.
1: Το Αθλητικό Μουσείο 3, του Κατσικογιάννη 4. Το Λαγογραφικό 5. Τελειώνει και η Πινακοθήκη 6. Πάμε το Μουσείο Τεχνολογίας 7. Το διαχρονικό που ανακοινώθηκαν τα έργα του 8. Δηλαδή 8 μουσεία διαλεχτά ένα και ένα σε μια πόλη σαν τα Τρίκαλα.
0: Mm.
1: Δεν είναι λίγο πράγμα. Και τρέχω να προλάβω αυτούς που λένε πω είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, πώς θα τα διαχειριστούμε. Δεν είναι πρόβλημα, κύριε. Προνόμιο είναι.
0: Προνόμιο είναι. Ναι, αρκεί να έχουμε πρόθεση όμως να διαχειριστούμε και με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο.
1: Χρειάζεται να τα βάζεις τα πράγματα ιεραρχικά.
0: Να.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος κάτι και να μην το καταφέρει. Άμα θες να πας να βρεις την αγαπημένη σου, όση δουλειά και να έχεις, θα βρεις τρόπο να τη συναντήσεις.
0: Ωραία το παρουσίασες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάτι κάποιος καλά και να μην μπορεί να το κάνει.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τι θέλουμε, να ξοδεύουμε 100 για να λέμε, να βγάζουμε φωτογραφίες μπροστά σε μεγάλους καλλιτέχνες, ή θέλουμε να ξοδέψουμε 100 για να έχουμε. Γιατί με το κόστος μιας συναυλίας είναι τα λειτουργικά έξοδα σε προσωπικό του μουσείου για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Το διανοείστε. Μια συναυλία κοστίζει πάνω από 25 με μεγάλα ονόματα. Τόσο είναι η μισθή δύο ανθρώπων για ένα χρόνο στο μουσείο. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
0: Ναι. Το καλοκαίρι, πάντως, ή μάλλον αρχές φθινοπόρου, το Σεπτέμβριο, θα έχουμε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Δεν αφορούν το Μουσείο Τσιτσάνη, είναι από την περιφερειακή κοινότητα Τρικάλων, είναι τα Τσιτσάνια, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί νομίζω πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι είχαμε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό τραγουδιού στο περιθώριο των Τσιτσανίων. Έτσι.
1: Αυτό. αυτό είναι...
0: που καθιερώθηκε η Στέφανο Πατραμάνη.
1: Ακριβώς. Μέχρι, μέχρι το 2008 ή 2009 ήταν το ο τελευταίος που έγινε ο διαγωνισμός. Παρουσίασε τον Έξι Κοστάλα, είχαμε και το Μουσείο της Ανεμπλοκής αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που προφανώς και δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Εμείς το επαναφέρουμε πάντως. Γιατί όχι.
1: Να συνεχίσετε να το επαναφέρετε, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί πρέπει να το φέρουμε στην εποχή μας. Ναι. Στην εποχή του, στα πρώτα χρόνια λειτουργήσε. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Mm. Τότε ήταν ένα βήμα για να δείξουν τη δουλειά τους οι νέοι καλλιτέχνες. Τώρα ο νέος καλλιτέχνης δεν σε χρειάζεται πια. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται ένα τόσο μεγάλο θεσμό. Ο νέος καλλιτέχνης χρειάζεται κάτι περισσότερο. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται ο ακροατής, αν ένας καλλιτέχνης βγάλει ένα τραγούδι σήμερα, αύριο το πρωί το ανεβάσει στα social media, αύριο το πρωί το μάθανε δεκάδες χιλιάδες. Ακροατές. Αυτό που χρειάζεται ο καλλιτέχνης δεν είναι να το μάθουν πολλοί. Είναι να πει κάποιος στους ακροατές ότι αυτό ρε, είναι σημαντικό. Και να το αναλύσει γιατί είναι σημαντικό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από διαγωνισμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη δομή στο όλον.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: ό,τι συμβαίνει γύρω μας μαθαίνεται από χιλιάδες ανθρώπους σε κλάσμα το δευτερόλεπτο. Αυτό που πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ακροατές είναι ότι αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το δουν με μια καλύτερη ματιά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε σε μια άλλη βάση αυτό το πράγμα και δεν είναι τις παρούσες.
0: Ωραία. Στέλνει καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Θα τα πούμε σύντομα, να ξέρεις.
1: Να τα πούμε. Να τα πούμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις. Για ακόμη μια φορά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τζιζάνι, ο κύριος Στέλιος Καραγιώργος, εδώ μαζί μας. Μας τα πει καλά νομίζω.

Και ξέρετε, τον κρατήσαμε λίγο περισσότερο στην εκπομπή, γιατί είχαμε μια προγραμματισμένη επικοινωνία να δούμε λίγο τι γίνεται με την προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Leader για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα για έργα που αφορούν δημόσιους φορείς μέσα από την ομάδα τοπικής δράσης της Αναπτυξιακής Τρικάλων και του Κέντρου Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης, ανώνυμη εταιρεία, παλιότερα ως ονομασία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τι γίνεται, γιατί μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι προτάσεις μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου του 2026. Δόθηκε μια παράταση να δούμε τι δράσεις περιλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο και τι χρηματοδοτούνται.

μιας και προλαβαίνουμε, πάμε να δούμε λίγο κάποια πρωτοσέλιδα που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο. Εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας. Εφημερίδα Η Καθημερινή, λιγότερη κατά 21.000 οι μαθητές σε μια τριετία. Μάλιστα. Τα λέγαμε εδώ και τοπικά πριν από πόσο, ένα μήνα, ενάμιση περίπου. Έντονες οι πτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως. Μειωμένες κατά 44% αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Έχουν χορηγηθεί 32.702 από το 2014. Ξέρετε, η χρυσή βίζα που μπορεί κάποιος με όριο τις 800.000 ευρώ με τη χρυσή βίζα να κάνει μια πολύ σημαντική επένδυση στην Ελλάδα. Αλλά αγοράζει και γη και κτίσματα. Και δεν έχουν όλο αυτό το προνόμιο. Εφημερίδα Τα Νέα, κουπόνια City, σαν ο καλοτελεία. Πότε φορολογούνται, όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Μάλιστα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή στο τραπέζι. Αύξηση το φορολόγητο από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Εφημερίδα Απογευματινή, κεντρικό θέμα, φάκελος φοιτητική στέγη. 7 έως 9% μέσα σε ένα χρόνο στα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και Δυτικά Προάστια. 75% πάνω οι τιμές στα μικρά από το 2017. 5 κινήσεις για ψηλότερες συντάξεις και πλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%. Καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση της προσάυξης της για όσους εργάζονται. Διπλασιασμός των συντάξεων χείριες. Από την εφημερίδα Απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάρματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολογιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοσης της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Να μην μπούμε άλλο πρώτο σέλιδο, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ανοιχτά μικρόφωνα, τέλος για σήμερα. Από το ραδιοθάλαμο Τρικάνων της Ερτλάρης σας μας ακούσατε στους 98 και 300 FM και διαδικτυακά στην ψηφιακή πλατφόρμα Ert Echo. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, το Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Στο καλά, καλό υπόλοιπο μέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Βοηθήστε και όσους μπορείτε. Διήμερη απουσία αύριο μεθαύριο. Ερχόμαστε, ελπίζουμε δυναμικά, εκ νέου από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό Μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών, και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου τις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθησε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά έχει 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφθάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων, και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλης ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Άρτη Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές πλημμυρολογικείο Σερών, παρουσίαση της κυρίας αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. Όχι, συγγνώμη, 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που όπως είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα, μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης, και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν 23 συλληφθέντες από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβου είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδος πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις που έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση.

0: Τώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και την Ομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΗ αλλά και σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπένος έρχεται στο νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα. Ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιμβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
1: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα.

0: Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε υπάρχει και η κατεπίγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι ήταν στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη, οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική ισοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κ. Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτας στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7% ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος Βίκυ αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία τους κτηνοτρόφους και των καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί η αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανιακτή των Αποκόρωνα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
4: Χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκυ, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς, ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι η σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκυ, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα, λοιπόν, η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι, λοιπόν, η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα, δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, λοιπόν, η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης, ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σύμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Οι επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Εμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα εμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία εμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Άμμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Ο κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι σε ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομειακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουν βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό αμέσως μετά θα γίνει, όπως είπε και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο πάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από τους συνδρομικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της δημοτικής υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνονται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκαταστημένων και αναδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε, στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό, προβλέπει η παροχή τριών εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Κιάθου για τον καθαρισμό, ευπροπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Κιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί η αλήθεια στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μην είναι στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η διεύθυνση εκπαίδευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων βιοτάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσχο και Λίμνο έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τη συγχωνεύση τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Οικειδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο. Λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσει το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται εδώ κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η τέταρτη μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδικητικής Επιτροπής, ο Κρίστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κρουαζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κρουαζιέρας. Μια κρουαζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες, είπε κοίτανε οι ιστορικές φαρέ, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις, εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Δίκη, φέτος όμως αποκαλύπτηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχου της Καλαμάτας, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία θεωρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα, με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Η Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stand, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικού σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο και ποτός
2: Αλεξανδρούς. Ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέσμευση Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδη συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρία, όπως προνέφερε και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως πρόβλημα τον νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις κυρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόδια αποθανούσα σύζυγο. Τώρα, όμως, για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
2: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή. Μένουν εκτός αυτοί.
3: Δεν εφαρμόζεται.
2: Δεν εφαρμόζεται
3: ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
3: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητας. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
2: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες.
3: Ξεκίνησε σήμερα. Σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους μη μισθωτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί και θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά οι συντάξεις κυρίας για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
2: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
2: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
5: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
5: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
6: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
6: Ναι.
5: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
2: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπουλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
7: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
2: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
8: Κύριε Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
8: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χέριας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
2: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
9: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας, και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
2: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης, με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του, έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις ισχυρία όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη ισχυρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το ΙΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χείριας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες, χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες

0: μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Mm-hmm. Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες. Καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας. Τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο υπουργός οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία σχεδόν, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ζωές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.

0: καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά νεάρια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βρεθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
2: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται, και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όλους.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
3: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια, να πούμε, ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή συνδικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη τη μέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Ανστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
5: Γιώργο, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών, είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό, συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη, εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνη των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης, αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις 4 φρεγάτες τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρηγόρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά και να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, και όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη τη επικινδυνότητας?
7: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον, έτσι, την μπαίνουμε
7: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
8: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
9: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει περιοριστική, γενικότερα και ο νομός της Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα Επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4 για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις προσφυγικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακού Σταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζει τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί. Ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
1: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
1: Σμαράδα Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
11: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
13: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ δεν είναι σαφές. Έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση, ενώ προχθές είχαμε το Πικτ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και οι απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλι έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
1: ναρκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
13: Ακριβώς.
1: Ελάχιστα.
13: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαυλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα φέρ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εδώ μεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το όρος Ουκρανικού, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
13: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, παραμείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι Ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Σάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς, Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων για τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
15: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
14: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
4: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε αριθμούς τηλεδιασκέψεων, δέθηκε 3η Σεπτεμβρίου, κινείται το Πασόκ, βάζει το στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση για το, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στου ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με τη Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
16: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία εν όψει και τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριο Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
1: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
16: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
16: Μόνο για να συζητήσει το θέμα τη πρόταση για την, τον έμπρο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
16: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Ακρίτα με τον εκλεκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοβελτίων.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
17: Γρηγόρη, η πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικίας 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ, συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μία σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
18: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως την κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πανφτωχής αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μεταξύ αυτού το μάλλον μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήχθη στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby Pau Kaik και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο Πάουκ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στην παρέα μας, στην παρέα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 η μετάδοση μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Τους χαιρετισμούς μας στα Γρεβενά και το πρώτο τηλέφωνο της εκπομπής 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και βάζουμε πλώρη μετά από αυτό το σόλο ταξίμι που ερμήνευσε εδώ ο Χρήστος Ζώτος στο Λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βάζουμε πλώρη για Νησάκη.

Αγαπημένος Κωνσταντής Πιστιώλης, εδώ με την παλιοτρεχαντήρα, αν θέλεις να αρματώσω. Ο Κωνσταντής που έκανε μια πολύ όμορφη συναυλία στην Τεχνόπολη και συνεχίζει και τραγουδά και φέτος, παρόλα τα προβλήματα που είχε με τη φωνή του, επανήλθε. Θα θέλαμε να μας έρθει. Έχουμε βάλει μεγάλο μέσο για να έρθει, να ξέρετε. Δεν εμφανίζεται στα μίντια, αλλά νομίζω ότι στα εξωτικά θα τα καταφέρει φέτος να έρθει, όπως και άλλοι πολλοί που μας έχουν πει ότι θα έρθουν. Προς το παρόν λέω να αφήσουμε για λίγο τα νησάκια μας και να πάμε στην Κάτω Ιταλία, που έχουμε καιρό να πάμε.

Ακούσαμε εδώ ζωντανά μια ηχογράφηση από τους Εν Καρδία. Καληνύχτα και ή αλλιώς καληνύχτα στα Γκρεκάνικα. Και ωραία μου πισουλίνα από τις ηχογραφήσεις των Χαωνία. Και ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη που όταν ήρθε μας έφερε αυτές τις ηχογραφήσεις. Η Ταραντούλα πήρε το όνομά της απευθείας από την πόλη Τάραντας, Τάραντο στα Ιταλικά, της κάτω Ιταλίας. Η αράχνη αυτή του Τάραντα, στην περιοχή του Τάραντα λοιπόν, αυθονούσε αυτό το είδος, η αράχνη λύκος. Λυκόσα Ταρεντούλα κατά τη λατινική ονομασία. Κατά το μεσαίωνα λοιπόν οι κάτοικοι πίστευαν ότι το τσίμπημα της αράχνης αυτής προκαλούσε μια επικίνδυνη πάθηση με λίθαργο ή μανία γνωστή και ως ταραντισμό. Και για να θεραπευτεί αυτός ο παράφορος ερεθισμός, ο κόσμος πίστευε ότι ο τσιμπημένος έπρεπε να χορεύει έξαλλα μέχρι να λιποθυμήσει, ώστε να αποβληθεί το δηλητήριο με τον ιδρώτα. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο διάσημος παραδοσιακός χορός, η Ταραντέλα, ο οποίος εξελίχθηκε όταν οι Ευρωπαίοι εξερευνητές πήγαν στην Αμερική και έδωσαν το όνομα Ταραντούλα στις πολύ μεγαλύτερες και τριχωτές αράχνες που συνάντησαν εκεί. Είναι η οικογένεια Θεραποσιδαή, αν το λέω σωστά, στα λατινικά. Παρόλο που αυτή η οικογένεια δεν έχει καμιά σχέση με τις αράχνες της Ιταλίας, προφανώς και ήθελαν να μεταφέρουν κάτι από την πατρίδα και δική μας πατρίδα, αφού η Καλαβρία είναι η μεγάλη Ελλάδα, Μάνια Γκρέτσα, και πολλά χωριά ελληνικά υπάρχουν εκεί όπου μιλούν τα γκρεκάνικα, μια μίξη αυτής της γλώσσας μεταξύ ελληνικών και ιταλικών. Πάμε να ακούσουμε την Ταραντέλα του Γκαργκάνο ζωντανά με τους Εν Καρδία αυτή τη φορά και τις Πλειάδες.

Και με την ταραντέλα ξυπνήσαν ιστορίες για τσιμπήματα και δηλητήρια. Ξέρετε τα δηλητήρια. Έχουν, εκτός από ότι μας κάνουν βελονισμό όταν μας τσιμπάνε και μπορούμε και απαλλαγόμαστε από άλλους πόνους, μπορεί να πονάμε για λίγο, αλλά απαλλαγόμαστε, μπορούμε να ακολουθήσουμε και την τακτική του Γιώργου που τον τζίπησε από τη Χαλκιδική, από εκεί από τις Κουριές, που τον τζίπησε ταβάνι και έχει πριστεί όλο το χέρι του. Ακολουθεί την τακτική του «δεν το σκέφτομαι, άρα δεν πονάω». Βέβαια μπορείτε να πάτε, και να πάρετε και ένα άπισο ομοιοπαθητικό, θα σας έλεγα, θα σας συμβούλευα, και να μην πριστεί το χέρι σας καθόλου. Λοιπόν, αυτά για τα τσιμπήματά μας, και να, αφού είμαστε λίγο έτσι σε κοσμοπολίτικη κατάσταση σήμερα, να πάμε να ακούσουμε ένα ριζίτικο και γύρισμα σε Πεντοζάλη, σε μια όμως συνεργασία εκπληκτική εδώ του Πετράκη. Με τον Εφραίν Λόπες στο λαούτο. Και τον Μπιχάν Σεμιρανή στον ταφ. Νομίζω είναι από ζωντανή ηχογράφηση στην Ανδαλουσία.

Όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι τα περισσότερα από αυτά που κάνουμε, λέμε ή πρεσβεύουμε, είναι λίγο πολύ αποτέλεσμα των πράξεων, των λόγων και της ζωής των προγόνων μας και όλων των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και που οι μικρές τους ιστορίες μας έχουν συγκλονίσει, μας έχουν εμπνεύσει, μας έχουν παραδειγματίσει και μας επηρεάζουν συνεχώς και κάθε φορά που θα τις θυμηθούμε. Μικρά και φαινομενικά σήμαντα γεγονότα, με πρωταγωνιστές καθημερινούς και απλούς ανθρώπους που δίχως να το θέλουν και χωρίς να το γνωρίζουν, με μια τους απλή και συχνά αυτονόητη κίνηση ή κουβέντα, σε μια στιγμή μπόρεσαν να επιδράσουν έστω και λίγο στην κοινωνία ως αληθινοί, αφανείς, επαναστάτες ή φιλόσοφοι. Στέλιος Πετράκης.

Φεύγεις νεότης, καημένη, ως σαν ρόδου περνάς μυρωδιά, σαν φιλί που πετά και διαβαίνει, σαν ελπίδα απ' ανθρώπου καρδιά. Αχιλλεύς παράσχος εις την νεότητα, παρομοίωση του ρόδου, του όμορφου, με τις ευωδιές του, τα οποία πρέπει να τα ποτίζεις βέβαια και να κλαδεύεις τα αγκάθια, γιατί έχουν αγκάθια κάποια όμορφα ρόδα, όπως το λέει και το τρικαλινό τραγούδι. Δεν λέει τρικαλινή μου πέρδικα, δεν το λέει για την αγριάδα της γυναικός. Ναι, τα τριαντάφυλλα όπως και ο έρωτας θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Η ροδαριά εδώ, όπως τη λέμε στα κριτικά, και Γιώργης Βρέτζος. Η τριανταφυλιά, η ροδαριά, η ροδανιά, η ροδαρά, η αροδαρά. Τόσες πολλές ονομασίες έχει στην Κρήτη, ανήκει στα Ροδόδη και περιλαμβάνει 200 είδη, πάνω από 10.000 ποικιλίες, οι οποίες καλλιεργούνται για την παραγωγή φυσικά καλοπιστικών φυτών, λουλουδιών κτλ. Αλλά με αυτά μπορείς να φτιάξεις και υπέροχα ροδέλαια και ροδόνερα. Στην Ιλιάδα η Αφροδίτη αλήθη ροδόεντρη ελαίο το σώμα του νεκρού Έκτορα για να μην γδαρθεί, έτσι όπως το σέρνει κατά γης δεμένο στο άρμα του ο Αχιλλέας. Και στην Οδύσσια μνημονεύεται η ροδοδάκτυλος ιός, η ροδίνους δαχτύλους έχουσα.

Το τεμπρανίλο είναι μια ισπανική ποικιλία κρασοστάφυλου που ευδοκιμεί και στα φιλόξενα εδάφη της Κρήτης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Λέγεται ότι ήρθε πρώτη φορά στο νησί κρυμμένο στα μερακλίδικα δυσάκια ανδαλουσιανών σκλάβων που η Σαρακινή, εκτός από ανίκητα σπαθιά και καταλαβίστικα μαθηματικά, έφεραν μαζί τους κατά την κατάληψη του νησιού τον 9ο αιώνα. Διασώθηκε στο αμπελοτόπι του Αγριλού. Έμαθε τη γλώσσα, το τραγούδι και τα χούγια μας και αφομοιώθηκε πλήρως στο κριτικό περιβάλλον, εμπλουτίζοντας έκτοτε τις συνικές μας εμπειρίες, λέει ο Πετράκης, ο Στέλιος Πετράκης, για αυτή τη μουσική που έγραψε, που μόλις ακούσαμε, που την ονομάζει Τεμπρανίλο και στην παρούσα εκδοχή είναι ένα κομμάτι με ισπανικά και μεσογειακά μουσικά στοιχεία επικριτικού οργανικού εδάφους. Είναι αυτό που συμβαίνει με πολλές ανταλλαγές, σαν αυτές που κάναμε σήμερα, αφού πήγαμε στην Κάτω Ιταλία και στην Ανδαλουσία, να πάμε και από την άλλη πλευρά, από την Ανατολή, να συναντήσουμε τους Έλληνες και Ινδούς. Σε ένα πυρίχιο χορό παραδοσιακό του Πόντου, με αρχαιοελληνικές βαθιές καταγωγές.

0: 192.168.1.47.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε χωριό του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία κινήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 28 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου της Καλαμαριάς μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί στις 9 από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Στον αέρα η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Και μία είδηση που αφορά στους σκύλους σήμερα. Παρά την αφόρητη ζέστη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου, δεκάδες Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πώς να βοηθήσουν ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 2 έως 4. 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος δηλαδή ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
4: Ne coach.
3: Kouyoumtsopoulos.
4: Ne coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach.
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που μπαίνετε στην συχνότητα. 26 Αυγούστου του 2026, 4 και 10 δείχνει το δικό μας ρολόι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 6930 078-228, 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα.

Επειδή το προσπεράσαμε κάπως γρήγορα και δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκτός από το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford και φέρνει στην Αθήνα τον Imran Louza, υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα του Αζεντίνου Νάι, όπως μεταδίδει το athletico.gr. Η Eindhoven που ενδιαφερόταν για τον Ουνάι έχει κάνει πίσω, ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει, ο Αζεντίν Ουνάι, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζιρόνα, δεν φαίνεται διατεθειμένος, δεν θέλει να παίξει στη Λα Λίγκα 2, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ελπίζει αλλά πιέζει κιόλας με την πρόταση που καταθέτει, πηγές να αναφέρουν ότι ξεπερνάει τα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους συν ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση αγοράς παίκτη. Ο Ουνάι, ο οποίος βεβαίως έχει παραδώσει διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπως έτσι κάνει την κατάσταση λίγο πιο εύκολα, διότι δεν είναι εντελώς αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει άγνωστος χ. Ίσα ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ γνωστός και καλός παίκτης.

τα προεόρτια της αναμέτρησης της αποψινής για το Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουν και αστυνομική διάσταση. Σε 6 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται με αφορμή την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια. Στήκαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας, όπου και εκεί κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Τώρα είναι κάπως σχετικό αυτό, αλλά είναι φίλαθλοι της ομάδας, κατεβαίνουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση. Ναι, τα βρήκαν αυτά οι αστυνομικοί, υπάρχει αυτή η αστυνομική διάσταση, αλλά είμαστε κάπως ψύχρεμοι. Δεν σημαίνει και τίποτα κιόλας το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει πως έχει κάνει αυτές τις σύλληψεις. Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αν θέλετε να δείτε και τα ευρήματα. Και κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω αυτή την είδηση, έτσι, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ως οδηγή όλοι μπορεί να έχουμε ένα σουγιά στο αυτοκίνητο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση, ας πούμε, νόμιμη σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από το να σε βοηθήσει να κόψεις ένα κομμάτι λάστιχο αν έχεις μείνει στο δρόμο, μέχρι, που λέει ο λόγος, έναν από αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες. Δηλαδή, δεν μου κάνει και τόσο περίεργο να υπάρχει ένα σουγιαδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Η χρησιμότητά του μπορεί να είναι πολλαπλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω την είδηση, αλλά έχουμε αυτές τις 6 συλλήψεις με σουγιάδες που βρέθηκαν πάνω σε οπαδούς της Λεύσκης στα διόδια των Αφιδνών.

Καλά κάνει ο φίλος και μου το υπενθυμίζει και πολύ σωστά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν θέλω να θυμηθώ τι έγινε την προηγούμενη φορά που έπαιζε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ως ομάδα είναι τυχαίο αυτό. Θα μπορούσε στη θέση της ΑΕΚ να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι, στην Αθήνα. Και είχαμε όσα είχαμε με Κροάτες, τότε ήτανε Δυναμό Ζάγκρεπ, με τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνουν τα εκτεταμένα επεισόδια και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Επομένως, έτσι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ και της αναφοράς της συγκεκριμένης είδησης.

Μιας που μιλάμε για τεράστιες προτάσεις και για να μην έτσι στεναχωρήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν παίκτη ο οποίος ανήκει στην Σαντάντερ, προσφέροντας μάλιστα τη ρήτρα του. Δεν είναι και αυτό ένα συνηθισμένο φαινόμενο για ελληνική ομάδα, να πηγαίνει δηλαδή με τα χρήματα της ρήτρας, τα οποία και αυτά, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσα είναι και η ρήτρα. Θα δούμε τι θα γίνει, οψόμεθα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την εθνικότητα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την

Είναι εξαιρετική η ιδέα του συναδέλφου να κάνουμε μία εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου φτάσει μία εκπομπή για την αναφορά και μόνο την παράθεση αποτυχημένων μεταγραφών. Έτσι θα χρειαστώ τουλάχιστον μία σειρά εκπομπών, μπορεί και τρεις σεζόν κιόλας, και θα ήθελα και πάρα πολύ να έχω και χρηματοδότες κιόλας. Και ο τίτλος είναι έτοιμος, Παλτό, Powered by, δεν ξέρω, Bet κάτι ρε παιδί μου, κάτι Bet. Παλτό, Powered by κάτι Bet. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι Bet και μας πάρουν στο κυνήγι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει για να συνδεθούμε με το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με αφορμή τον αυριανό do or die που λένε και οι Αμερικάνοι, αγώνα του δικεφάλου του Βορρά. Σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου, με αυτό το ρυθμό, έτσι, με ρυθμό σκληρού ροκ, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στην αυριανή του αναμέτρηση για να δείξει από το ξεκίνημα έτσι, την διάθεση της ομάδας να κερδίσει και να προκριθεί. Αφού αυτό δυστυχώς δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ και να πάρει μάλιστα και ένα σκορ πρόκρισης, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά δεν το έκανε. Θα πάμε στο Μπέργκεν, θα πάμε στην Νορβηγία. Η Μπραν, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι η μόνη ομάδα από τις δύο η οποία μετρά επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, γιατί η έφεση δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου υπήρχαν και πολύ μικρές πιθανότητες. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Μπέργκεν, τη δεύτερη πληθυσμιακά

0: πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο και πολύ κοντά πια εδώ στα νορβηγικά φιόρντ. Mm-hmm. Που είναι εξακουστά και έχει και πολύ τουρισμό για αυτό το λόγο η περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ για ένα πολύ σοβαρό στόχο που έχει, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για φέτος, όπως πολύ σωστά το περιέγραψες στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά δεδομένα. Η παρουσία του στο Conference Link, όπως έχει εξελιχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η κατάσταση, το 1-1 που ήταν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ο ΠΑΟΚ έφερε με την Μπραν τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, σε αγώνα της Link Phase του Europa League στην Τούμπα. Ήταν τα παιχνίδια είναι μονά. Έχουμε λοιπόν έως τώρα δύο αναμετρήσεις της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτές είναι όλες και όλες. Και οι δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τελείωσαν 1-1. Εδώ όμως, αύριο, Δημήτρη, πρέπει να προκύψει τελικός νικητής. Είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει για τη νίκη και στην ίστατη περίπτωση μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία μετά τα 120 λεπτά, να πάει στα πέναλτι και να το πάρει εκεί το εισιτήριο. Αλλά όπως είπες, πρέπει να το προσπαθήσει και να το προσπαθήσει σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει την πιο σοβαρή απουσία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει και αναφέρομαι φυσικά στον Άντρια Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν φαινόταν εξ αρχής ότι θα είχε πολύ μεγάλη τύχη, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με τρεις, ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεν μειώθηκε η ποινή τελικά σε μία αγωνιστική. Ο Ζίφκοβιτς απουσίασε από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, θα απουσιάσει και από τον αυριανό. Είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, και αν το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Κυριακή στο 4-0 επί του Λεβαδιακού με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ, δείχνει ότι είναι μια απουσία που θα έλεγα πονάει λίγο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να προσπεράσει όλα αυτά, όπως έχει προσπεράσει και το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και να μπει αύριο εδώ στο Brand Stadium, που είναι ένα γήπεδο 17.000, όχι μεγάλο, αλλά θα είναι γεμάτο. Για να παίξει για την πρόκριση στο Conference League.
1: Ναι, κοιτάζω πάντως, Γιώργο, λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off του Conference, και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν τα καταφέρει μιλάμε για μια διοργάνωση όπου ίσως τα μεγαλύτερα ονόματα...
0: Υπάρχει προοπτική.
1: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ καλή προοπτική. Είναι ας πούμε η Αταλάντα και ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, αν έτσι...
0: Ναι, και επίσης πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι οι ομάδες του Αυγούστου, όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με ομάδες που θα εμφανιστούν λίγο αργότερα. Εννοώ, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δηλαδή εκεί πλέον μπορείς ακριβώς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη διοργάνωση, το Conference Link. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε αυτή τη League Phase πλέον που έχει καθιερώσει η UEFA είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες, και ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό. Θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου δύο ώρες είναι στο Μπέργεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι είναι μακρινό, συνολικά μάλλον 3 ώρες και 45 λεπτά με την πτήση charter. Έχει το απόγευμα 7.30 ώρα Ελλάδας, 6.30 τοπική τη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέσιο Λίσιο, Ιταλός προπονητής, μαζί με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει κάνει καριέρα στην Νορβηγία πριν πάει να παίξει στην Τσεχία και μετά αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι εδώ η συγγενή του, θα είναι αύριο στο γήπεδο, αισθάνεται και πιο οικία, και λογικά αυτός θα μιλήσει. Έχει ενδιαφέρον ίσως και για τους Νορβηγούς, που, τους δημοσιογράφους που θα έρθουν, που τον ξέρουν καλά. Και θα ακολουθήσει στις 8 η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους, παλαιότερα με τον Λουτσέσκο για πολύ καιρό το είχε, δεν το είχε στο πρόγραμμα όλο αυτό, αλλά τώρα θα κάνει προπόνηση εδώ κανονικά, και περιμένουμε και με ενδιαφέρον τις επιλογές του Λύση, καθώς στον αγώνα της Κυριακής, πέρα από το 4-0 που ήταν και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, φάνηκε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά μπορούν να δώσουν και λύσεις και να βοηθήσουν ουσιαστικά. Έχει δηλαδή το rotation, έχει ανοίξει αρκετά, και το έκανε αυτό ο Ιταλός ίσως και λίγο εξ ανάγκης, αλλά σημασία έχει ότι έχει τώρα επιλογές, και πρέπει να δούμε αύριο με ενδιαφέρον ποια θα είναι το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, η αρχική δεκάδα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν.
1: Ωραία. Γιώργο, επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βγαίνει σε αποστολή στο εξωτερικό καλύπτοντας μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και είναι πάρα πολύ γεμάτη, να το ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για αύριο.
0: Εννοείται.
1: Αμέσως μετά την τηλεοπτική εμφάνιση. Το κλείσαμε δηλαδή. Έτσι.
0: Εννοείται, αν θες και πριν, δεν έχω κανένα άγχος.
1: Όχι, πρώτα θα βλέπουμε.
0: Όπως είναι η ατζέντα σου. Εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο πολύ πιο αναλυτικά, ίσως και λίγες ώρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, έτσι, 8 Ελλάδας αύριο αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ. Θα έχουμε και η συνέντευξη τύπου, θα ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί, θα δούμε λίγο και ένα διάστημα από την προπόνηση και όλα τα τελευταία.
1: Okay. Άρα, Γιώργος Τραπεζαρίδης αύριο γύρω στις 4 και 4 το τηλεόραση R3, Κόσμος των Σπορ και αμέσως μετά 102 FM. Γεια και χαρά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, τα ελληνικά χρώματα δεν εκπροσωπούνται όμως μόνο από το μπάσκετ, εκεί που υπάρχει άγχος για την αυριανή αναμέτρηση στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται τόσο στη γειτονική Ιταλία, όσο και στην Ολλανδία. Στη γειτονική Ιταλία, όπου διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες, τους οποίους καλύπτει εδώ και αρκετές ημέρες ο Θοδωρής Φελάνης, με επιτυχίες μέχρι στιγμής, και την χώρα μας να βρίσκεται, τουλάχιστον χθες που το έλεγε Θόδωρε, στην τρίτη θέση των μεταλλίων. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Ιταλία, από το Τάραντο. Ναι, έχουμε ανέβει στα 26 πλέον μετάλλια. Δεν έχει άρα μεταβληθεί η θέση μας στον πίνακα, δηλαδή είμαστε στην τρίτη θέση, οι διοργανωτές Ιταλοί παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχουμε 9 χρυσά. Εξελίσσεται καλά αυτή, αρκετά καλά μάλιστα για τους αθλητές μας, για την ελληνική αποστολή, αυτοί οι μεσογειακοί αγώνες, με διακρίσεις, με μετάλλια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα της κολύμβησης. Είχαμε και πάλι κάποιες διακρίσεις με την Νικόλ Παυλοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μεικτή ατομική. Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Το χρυσό και πάλι από τον Χρήστου, 100 ύπτιο. Ένας αθλητής που ξεχωρίζει, που έχει το σεβασμό ακόμη και αντιπάλων. Είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό, και ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει όρια, δεν έχει ταβάνι, να το πω έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί χθες, ξέρεις, έβλεπα και τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, ανθρώπων από άλλες ομοσπονδίες. Ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας τρομερός αθλητής. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν αυτός. Στην ίδια κούρσα έτρεξε και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στα 100 ύπτιο δηλαδή. Πήρε και αυτός μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης είχαμε ένα μετάλλιο στο μπάντμιντον με την Γραμματούλα Σωτηρίου, και είχαμε και στην πάλι, επίσης τελευταία ημέρα χθες για την πάλι, από την πιτσιρίκα, τη μικρή, την γεννημένη το 2008, την Μαρία Γκίκα, Μαριλού Γκίκα την φωνάζουν οι συναθλητές της, η οποία κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.
0: Έχει το ίδιο όνομα, δεν ξέρω αν έχει και συγγένεια με μια συνάδελφο η οποία κάνει συνήθως την αναμετάδοση της ενόργανης γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω.
1: Σωστό αυτό που αναφέρεις. Δεν έχω ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή όχι.
0: Συνήθως την ακούμε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.
1: Ναι. Έχουμε συνδυάσει τη φωνή της και τη μεταδόση της με τον Πετρούνια. Η Γκίκα λοιπόν, η οποία πήρε το αργυρό, ήταν χαρούμενη όλη εκεί, γιατί ήταν η μικρότερη στην αποστολή, πρώτη φορά που αγωνίζεται με γυναίκες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι ακόμη έφηβη, έτσι. Και από ό,τι μας λέγανε και οι άνθρωποι της πάλης, θα δείτε, λέει, στο μέλλον και άλλα από αυτή την αθλήτρια. Είναι εξαιρετική και πάρα πολύ πειθαρχημένη, και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι στο βόλεϊ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατάφερε η Ελλάδα να κερδίσει με την Αίγυπτο με 3-0. Σε λίγη ώρα, στις 5, θα αρχίσει στο βόλεϊ πάντα και οι γυναίκες στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Αύριο βλέπω στο πρόγραμμα, αύριο μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε, γιατί φτιάχνουμε κάθε μέρα το πρωί το πρόγραμμα ανάλογα με τα εκεί που υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ εννοώ στην αποστολή μας με το συνεργείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν δύο αγώνες Τουρκία-Ελλάδα στο βόλεϊ, και άνδρες και γυναίκες. Το ένα είναι στις 5, το άλλο είναι στις 8. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Σήμερα υπάρχει χάντμπολ, αργότερα στις 6.30 Ελλάδα την Ισία. Είχα κάποια επικοινωνία με ανθρώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γενικότερα για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις. Γιατί, ξαναλέω, οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στο Τάραντο, γίνονται στο Πρίντες, γίνονται στο Λέτσε, γίνονται στην Πολυφαράνο, σε διάφορες πόλεις. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε μετάλλια και στο Box με την Μαρία Λεγκάκη και τον Μιχαήλ Σαμαλίδη. Εμείς σε λίγο θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο της κολύμβησης, γιατί έχουμε και εκεί θα έχουμε σήμερα μετάλλια τεχνική κολύμβηση. Περιμένουμε κάποιες διακρίσεις και υπάρχει αγωνιστική δράση και στο τένις και στο πινκ-πονγκ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτά τα παιχνίδια. Δίνει το παρόν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Ισίδρος Κούβελος, προσπαθεί να είναι σε όσο δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές δραστηριότητες των ομάδων μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη μας σύνθεση, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα
0: και σε διαφορετικές πόλεις.
1: Έτσι, έτσι, και 278 αθλητές της ελληνικής αποστολής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και άλλα αθλήματα, τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη στο παιχνίδι εισαγωγικά. Περιμένουμε δηλαδή το πόλο, τον στίβο, στην πορεία όμως αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

Να ανοίξουμε λίγο μια μικρή παρένθεση τώρα, γιατί διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Η Meta, για όσους δεν γνωρίζετε, η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook. Κατέληξε, λέει, σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media. Η εταιρεία τεχνολογίας Meta, λοιπόν, για ακούστε λίγο, θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γεγονός ότι θα δώσει περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι συμβιβάστηκε σε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες της ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό, βεβαίως, αφιερωμένο σε όλους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρουσία στο διαδίκτυο δεν προκαλεί εθισμό και η παρουσία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, και όταν λες, βρε αδελφέ, μια κουβέντα παραπάνω, είσαι εσύ που χαρακτηρίζεσαι ως ο οπισθοδρομικός. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ, βεβαίως, εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στα πιτσιρίκια κινητό τηλέφωνο όταν θέλουμε κάπου να τα παρκάρουμε.

Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάποιος συμβιβάζεται για μία αγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται την κατηγορία. Έτσι, συμβιβάζεται, συμβιβασμό σημαίνει ότι υπάρχει ως ένα σημείο παραδοχή της κατηγορίας. Και η κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση που μόλις αναφέραμε είναι ότι σχεδιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, το Facebook και το Instagram δηλαδή, ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Φελάνης είναι στο Τάραντο, στη γειτονική Ιταλία. Εδώ, τώρα να το πάρουμε νοητά μια γραμμή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης με τον οποίο μιλούσαμε είναι στο Μπέργεν, στη Νορβηγία. Έτσι, αν τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, κάπου ανάμεσα, εκεί κάπου στη μέση, πρέπει να πέφτει η Ολλανδία, στην οποία βρίσκεται η Ευγενία Γήτα, καλύπτοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Είμαστε πολύ international σήμερα η εκπομπή. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή. Σαν να κάνεις τον γύρο της Ευρώπης είναι.
0: Ναι, σε ευθεία γραμμή όμως. Είστε ευθυγραμμισμένοι οι συνάδελφοι του αθλητικού. Είστε ευθυγραμμισμένοι, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, εμείς κάνουμε το ραδιοφωνικό γύρο της Ευρώπης με τη βοήθειά σας πάντα. Πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε εξαιρετικά. Σήμερα ήταν και η ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Ντούσκο. Ήρθε στο Άμστερνταμ για να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Σαγκάη. Έχει ήδη προκριθεί στα 24 καλύτερα πληρώματα στο μονόσκι. Ήταν πρώτος στη δική του σειρά. Δεν σπατάλησε δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος. Έκανε μια κούρσα τακτικής. Ίσα-ίσα για να πάρει την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, ακολούθησε μεικτή ζώνη. Okay, έχουμε ολικότερα τον άνεμο εδώ πέρα. Φαίνεται που δυσκολεύει τους περισσότερους κοπηλάτες, δηλαδή δεν είναι έχουν πρίμα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Είναι εδώ όμως για να μπορέσει να πετύχει πάλι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δουλεύει όλη τη χρονιά. Εσόκλειστο στα κοινόβια με την εθνική, για να μπορέσει να προσφέρει ακόμη μια χαρά, ακόμη μια επιτυχία στην Ελλάδα. Τους ξέρει τους αντιπάλους, τον γνωρίζουν και ήδη πολύ καλά. Είναι όλα τα μεγάλα εδώ πέρα ονόματα, όπως ο Ζάιντλερ, ο Γερμανός, ο Ζάλατη. Θεωρεί όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι να του βγει στον στίβο του Άμστερνταμ στο Μπόσμπαν. Τον πήρε συνέντευξη και η Ολλανδική τηλεόραση, καθώς τα φλάσκια είναι στραμμένα πάνω του, όντας παγκόσμιος πρωταθλητής. Και το μόνο που ζήτησε από τους Ολλανδούς είναι να γεμίσουν τις κερκίδες τις επόμενες ημέρες και να μάθουν μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Πάμε. Τόσο εύκολα τους έβαλε.
0: Πολύ, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, εντάξει.
1: Όσον αφορά στον άλλο αγώνισμα της ημέρας, στον τελικό γάμα, στον διπλό σκι, θα αγωνίστηκαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού, οι οποίες για 10 εκατοστά του δευτερόλεπτου δεν κατάφεραν να περάσουν τον ημιτελικό. Είχαν αυτή την ατυχία, έδειξαν την κλάση τους, τερμάτισαν εύκολα πρώτες, κατέλαβαν την 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι όμως και στεναχωρημένες και απογοητευμένες, καθώς ξέρουν ότι αυτή η θέση δεν τις αντιπροσωπεύει. Πριν λίγο καιρό είχαν κατακτήσει το σημείο μεγάλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρούν όμως ότι και οι ατυχίες είναι μέσα στον αθλητισμό. Και καλύτερα που ήρθαν, όπως είπε, αυτό το πάθημα τώρα για να μάθουν, καθώς του χρόνου θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες του 2028 και το μυαλό τους και το βλέμμα τους είναι στραμμένο εκεί. Θα ακολουθήσουν τους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία. Θα φύγουν από την Ολλανδία για να πάνε τώρα ακολούθως στην Ιταλία για να δώσουν ακόμη έναν αγώνα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα του τελικού για την Γαβριέλα Λιόλιου και την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκύπελλο Ελαφρών Βερών, τις 19χρονες, οι οποίες ήρθαν να εντυπωσιάσουν εδώ πέρα. Στις ηλικιακές κατηγορίες έχουν σαρώσει τα πάντα φέτος. Ενώ τώρα το απογευματινό πρόγραμμα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Πέτρο Καϊδατζή, το παιδί από την Καλαμαριά, τον γιατρό μας, να αγωνίζεται στα ημιτελικά στο σκιφ Ελαφρών Βαρών και ακολούθως στη Δίκοπο Αντώνη Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Θα ρυθμίσουν στη μάχη των ημιτελικών του Δίκοπου, είχαν προκριθεί εκεί πέρα με τον 11ο καλύτερο χρόνο. Αμφότερα και τα δύο πληρώματα θα προσπαθήσουν να δοθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ραντεβού στον αέρα.
0: Ραντεβού στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε θερμά.

συνηθίζουμε να στέλνουμε έτσι κάποιους χαιρετισμούς ως εκπομπή, κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμάζονται για κάτι, και αυτό το κάτι είναι που κρίνει το μέλλον τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλους τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν έναν αλγόριθμο να τρέξει στο Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν και πού θα δουλέψουν τους επόμενους 7 με 9 μήνες, μέχρι ότου απολυθούν το ερχόμενο καλοκαίρι και ξαναμπούν στην διαδικασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ψυχοφθόρο είναι. Επομένως, έτσι να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Σήμερα έχουμε 26 Αυγούστου. Αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή η επιλογή, θα γίνει σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει έστω αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, έτσι και να το πω απλά και λαϊκά, και να μετακομίσουν για ακόμα μία σχολική χρονιά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Στην αναμονή είναι. Ξέρω ότι πολλές φορές η αναμονή είναι χειρότερο συνέστημα από ότι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, ψυχραιμία και χαλαρότητα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Επειδή τους βλέπουμε κιόλας, επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στα συνεργεία της έκθεσης. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες σε αυτό το χρονικό διάστημα, με πολύ ζέστη και υγρασία. Ωστόσο, η έκθεση ανοίγει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Επομένως, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Τους βλέπουμε εδώ από τη ραδιοφωνία της ΕΡΤΡΙΑ πάνω στην Αντελάτη. Έχουμε θέα παιδιά, έκθεση. Είναι εργασίες, είναι, πιστέψτε με, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Άλλη μια έκκληση, η δεύτερη για ψυχραιμία. Δεν ξέρω στις πόσες θα επαναστατήσει ο κόσμος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποδοσφαιρικό, αν μη τι άλλο, ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στα αστέρια, για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, μάλλον οι φίλοι του αθλητισμού, έχουν νωρίτερα αρκετές αφορμές για να στηθούν στην τηλεόραση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες, υπάρχει και κοπηλασία, υπάρχει αθλητισμός. Πάντα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δίνει ευκαιρίες για δράση, αλλά ταυτόχρονα και για ενημέρωση. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο 3 ώρα το μεσημέρι και κάτι ψηλά το ραντεβού μας εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την εκπομπή 352. Φτάσαμε σχεδόν στο 5, οπότε γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δυσβατή έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε, προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την υπογραφή θα από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο θα γίνει στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη και προβλέπεται η παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και ομιλία με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της Όλγας Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ενηλίκων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να εμφανίστηκε, να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να κινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Τότε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον εγγονό τους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 ηλικιωμένοι που επέβαιναν στα οχήματα, αλλά και ο εγγονός του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ισχυρό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από πολιτείες σε ολόκληρη την χώρα των ΗΠΑ που αφορούσαν τα social media και τους ανήλικους. η συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή ποσού έως και 16,68 δις δολάρια επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τις αξιώσεις 29 πολιτιών, αποτρέποντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όπως αναφέρεται στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 5 το απόγευμα ανάμεσα στους οικισμούς Νεοχώρη και Άγιος Θωμάς στην Πρέβεζα, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 16 οχήματα. Από αέρος στα 2 ελικόπτερα προσθέθηκαν άλλα 2 αεροσκάφη και 1/3 ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Δεσκάτης. Σε εξέλιξη φωτιά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στο χωριό Δαλαμπή, στο νομό Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του, μαχαιρώνοντάς την, και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Χρήστος Δήμας με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και δημοσιογράφους, καθώς και εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιάσει επίσημα αύριο στις 9.30 στο σταθμό Μίκρα ο Πρωθυπουργός και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία για το κοινό στις 3 το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, Πρόσχερα, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του Μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψος 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνόπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΟΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσεις του Πρωθυπουργού που να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια, καθώς και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει η νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Κλείδωσε η συμφωνία για τις βρεγάτες Μπεργκάμινη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκλησης δύο Ιταλικών φρεγάτων στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχικών ναυτικού των δύο χωρών. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεμβάνς των play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικίως αιρών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Οι ποινές δεν ανασταλήσαν ούτε μετατράπηκαν ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον σε 579 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας το στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Thank you. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι. Οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο. Οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους. Κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους. Μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό. Σχετικά με πέρσι, μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ, αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται στο 15-2-0 και δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται. Αν συνεχίσει έτσι και το σκορ θα διευρυνθεί, αλλά και θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Μόλις τώρα, ας πούμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήτανε ανώτερη η ΑΕΚ, το λέγαμε εδώ και μέρες, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν σοβαρά οι παίχτες, μπήκαν δυναμικά. Έχουμε άλλα 75 λεπτά. Να μην την ματιάσουμε, μακάρι να κερδίσει, για να βλέπουμε και μια ελληνική ομάδα κάθε Τρίτη και Τετάρτη που γίνονται οι σπουδαίοι αγώνες στο Champions League.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Είπαμε να στείλετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σε μήνυμα, αλλά οι αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα είναι πολλές. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον Βασίλη και την Τόνια από την Νορβηγία που μας ακούνε. Λένε ότι έχουν καύσωνα και έχουν 26 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, λέει, είναι πολύ αισθητή η ζέστη και στην Νορβηγία. Προσπαθούν να κοιμήσουν το γιο τους, τον Αλέξανδρο, και δεν τα καταφέρνουν. Καλή δύναμη, παιδιά. Η Δάφνη μας λέει ότι παντρεύεται. Της έκανε πρόταση γάμου ο καλός της και είπε το ναι. Και πάλι, λέει, με μουσική ναι, με μουσικές από τον 102 θα περάσει τη βραδιά. Παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι. Ό,τι επιθυμείτε, μην βιαστείτε να κάνετε την τελετή και μην την κάνετε Ιούλιο και Αύγουστο που την κάνουν όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και συνήθως μας χαλάτε τις διακοπές. Να το σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Και η Φανή λέει: αγαπημένο τραγούδι, είχε δύσκολη μέρα λόγω δουλειάς. Μας ευχαριστεί πολύ για τις ωραίες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα. Θα σας μιλούσα για την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, αλλά επειδή παντρεύεται η Δάφνη, θα το μεταφέρω για μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Ροναλντίνιο έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός φαν του Αντώνη Ρέμου. Εκτός λοιπόν από τους 200.000 από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δούνε τον Αντώνη Ρέμου σχεδόν. Από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δούνε τον Αντώνη Ρέμου.

Έχουμε εξελίξει στα μηνύματα που δεχτήκαμε. Πρώτον, ο μικρός Αλέξανδρος μπήκε για μπάνιο γιατί ντράπηκε που άκουσε στο ραδιόφωνο να μιλάμε για αυτόν. Και εμφανίστηκε και ο γαμπρός που μας ζητάει να ευχηθούμε ζωντανά στον αέρα γιατί μας ακούει η γυναίκα του, λέει, φανατικά. Αλέξανδρε, η γυναίκα σου μας ακούει φανατικά. Εσύ μάλλον δεν μας άκουσες. Σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άνδρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό, έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Δεν το κάνω σίγουρα επίτηδες, αλλά έχουν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Πανικόβλητη η γυναίκα έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Είναι γνωστός στις αρχές, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές για άλλους λόγους, πάλι όμως με επιθετικότητα ήταν οι καταγγελίες που είχε στο όνομά του, οπότε κάτι μου λέει ότι θα οδηγηθεί σίγουρα προς τη φυλακή.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά. 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν. Δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα. Υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς. Αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός. Θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία, που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη, είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων, η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και θα είναι πάρα πολλοί αυτοί, γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα, πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτή την επιχείρηση. Στη Σκιάθο, πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

Διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε στη Νέα Υόρκη. Στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό. Σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά προστίθενται 5 νέοι σταθμοί στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς την Καλαμαριά θα παροδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Ανοιχτή παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής στις Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου στην πατρίδα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά εβδομαδιαίως και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες. Έγινε η avant-première που λέμε. Μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό. Υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός Μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες, γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή τους. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως

Θα μου πεις, δεν θα μπορεί να φτιάξει καινούριο? Μάλλον θα έχουν βρει και τον τρόπο για να μην μπορεί να φτιάξει καινούριο λογαριασμό. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μετοχή της ΜΕΤΑ έπεσε στο χρηματιστήριο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ κατακεραυνώνουν τον Ζάκερμπεργκ. Πολύ αρνητικό το κλίμα απέναντι στον συγκεκριμένο ιδρυτή του Facebook. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι Ευρωπαίοι, και γιατί να μην πληρώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες.

Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, αύριο θα κατέθετε αίτηση διαζυγίου η άτυχη γυναίκα. Δεν πρόλαβε, τη σκότασε ο 53χρονος σύζυγός της. Η γνωστή ιστορία, όταν συνειδητοποιεί, την έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όταν συνειδητοποιεί ο σύζυγος ότι ο γάμος του διαλύεται, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το δούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάμε στα αθλητικά. Σαρωτική ΑΕΚ 4-0, έχει ρίξει ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει αλλαγή και τα μεγάλα της αστέρια για να μην κουράζονται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία θα πάρει 20 εκατομμύρια, περισσότερα από 20 εκατομμύρια, επειδή θα μπει στους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Πηγαίνει στην Νορβηγία 1-1 το πρώτο μάτς. Θα πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Μπραν, αλλά είναι σοβαρή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετό ταλέντο. Μπορεί να έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν την αξία τους. Το θέμα είναι η ψυχολογία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ψυχολογικό και όχι θέμα ταλέντου. 8 η ώρα λοιπόν, Μπραν ΠΑΟΚ. Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Γκράλοβε. 2-2 το πρώτο μάτς. Πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός. Ο Τετέι βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Να περάσει και ο Όφη που ήταν σαρωτικός στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 3-0. Και να έχουμε 5 εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελα. Να χαρούμε και ποδόσφαιρο, να βλέπουμε δηλαδή ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκούς συλλόγους. Αλλά και να μαζέψουμε πόντους στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση. Μπας και δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία, η υπερταλαντούχα, καταπληκτική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα μάθαμε την αιτία θανάτου της. Από καρκίνο έφυγε η Ντόλι Πάρτον. Τις τελευταίες 5 μέρες ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της χειροτέρεψε πάρα πολύ, λένε, μετά την απώλεια του συζύγου της πριν τον Μάρτιο του 2025. Ήταν πολύ αγαπημένοι μαζί, ήταν δεκαετίες μαζί. Η Ντόλι Πάρτον, παρότι ήταν πολύ προοδευτική και αγκάλιαζε πολλές μειονότητες και πολλά κινήματα όπως τους ομοφιλόφιλους, στην προσωπική της ζωή ήταν βαθιά συντηρητική, ενώ δεν ακολούθησε δηλαδή τα μονοπάτια του Hollywood, κρατούσε χαμηλούς τόνους. Πολύ αγαπημένη, ξαναλέμε, με τον σύζυγό της, τον Γκάρλ Ντίν. Και τώρα διάβαζα μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον πήγε σε ένα μπαρ όπου γινόταν ένας διαγωνισμός drag queen. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, μάλιστα, είχε και θεματική ενότητα την Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή, όλοι οι άντρες θα ντύνονταν γυναίκες και θα προσποιούνταν την Ντόλι Πάρτον. Έτσι, λοιπόν, αποφάσισε να πάρει κρυφά μέρος στο διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή, πήγε στο μπαρ. Έκανε το σόου της και το περίεργο είναι ότι βγήκε τελευταία στην ψηφοφορία. Δηλαδή η αυθεντική, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν άρεσε στο κοινό, δεν την ψήφισε και βγήκε τελευταία σε ψήφους. 11 άντρες έπεισαν περισσότερο το κοινό ότι μοιάζουν με την Ντόλι Πάρτον παρά από την αληθινή. Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λατρεύουν πραγματικά. Δηλαδή, ίσως είναι και σε επίπεδα Μάικλ Τζάκσον, τόσο δημοφιλής η Ντόλι Πάρτον. Τεράστιες επιτυχίες όλα τα τραγούδια της, 11 γκράμι νομίζω. Σας είπα χθες 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Έχει παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες η Ντόλι Πάρτον και ήταν και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αξίζει να δείτε μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η Ντόλι Πάρτον. Φαινόμενο πραγματικά, θα μας λείψει σίγουρα. Καλό της ταξίδι στο φως.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, και το τώρα το τονίζει, κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύντομα, μια φράση που εμένα πραγματικά με φόβησε, σύντομα λέει όποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει και τις ζωές μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Φοβάται ότι υπάρχει τεράστιο ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Φοβάται ότι θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνίας. Προτείνει να μπαίνει φόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον άνθρωπο, στους ανέργους, πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, πραγματικά καινοτόμα. Προτείνει να μπει ένα όριο στις μεγάλες βιομηχανίες, στους πόσους μπορούν να απολύσουν επικαλούμενοι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι από εδώ και πέρα θα αφιερώσει τη ζωή του να μιλάει όπου μπορεί σε όλους τους ηγέτες των κρατών για τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και ελπίζει ότι σύντομα ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν την τόση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γιατί δεν έχει να του προσφέρει τίποτα παρά μόνο κακό. Και αυτό το λέει άνθρωπος που έβγαλε δισεκατομμύρια από την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα κάτι παραπάνω σημαίνει από αυτά που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έφτασε στο τέλος της η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προστίθενται οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη στη Ρώμη. Οι υπογραφές θα πέσουν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν εκ νέου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 4-0 νίκησε η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.